0: Λούλου. Κουκου.
1: Εγώ πάντως αν εντυνόσουν στα φίλοι, άντε θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
2: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
1: Ε, όχι, ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει. Κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανέναν. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνει.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Θέλω να ακολουθούμε τα τρέντ.
1: Τα προκαλούμε.
2: Music 8-9-2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μιλάμε για πόση ώρα είναι ok να κάνεις, να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, είτε εγκομενικό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό. Κρατάς το κινητό σου και το έχεις προέκταση του χεριού σου,
3: ναι,
2: συνέχεια.
3: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιάνουν τα κινητά τους στα χέρια.
2: Ποιος, βρε παιδί μου, στο γυμναστήριο λέει μία φίλη,
3: ναι,
2: δεν μπορώ να έχω το κινητό πάνω μου, συγγνώμη.
3: Και εγώ τη μία ώρα της πρώτης προπόνησης. Γιατί γελάς? Την πρώτη ώρα στο δουλάπι.
2: Και μου τις βγάζεις, Μαρή, τις φωτογραφίες όλη μέρα
3: όταν
2: το γυμναστήριο που μας πρίζεις. Γράφει άλλη ότι ναι, είμαστε δάσκαλοι και μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Ποια μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι? Δεν σας βλέπω στις αυλές και είστε συνέχεια τσίκι τσίκι με το κινητό. Δεν έχεις κενό. Κάποιοι καπνίζετε κιόλας. Μη με κάνετε να τα πω.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: my girls on the guest list.
1: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
2: Άλλοι φτιάχνουν.
3: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
2: Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Τώρα, ξέρεις, για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σε μειώσω, το λέω.
4: Όχι, καλέ.
3: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγα, εμείς
4: πότε. Πότε τα ακούγες εσύ, Πότε.
3: Πότε τα ακούγα,
4: το 19 βγήκε, ρε.
3: Όχι αυτό.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
2: Εμείς. Ποιους έβαλεστε εμείς?
1: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
2: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
1: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
2: Ναι.
1: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκι. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Move like this.

Move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τώρα λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας. Θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το με την ίδια φωνή όμως. Πάμε.
0: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
0: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
5: Άρα, είμαι περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
2: Καλά,
5: μπράβο, Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
4: Δεν ξανάρχομαι.
2: Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να το τα πάθεις. Φάει πεύκο.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Θα παραμείνουμε εμείς φτωχοί πλυντήμοι για να πλουτίσετε εσείς και σας στέλνουμε
2: αυτό,
1: μαζί.
2: Ωραία, παιδιά, το Βασιλάκι Καήλα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί φτωχιά να είναι όλη μέρα σε νύχια και βλεφαρίδες όμως. Κάνει πεντικιούρ τα νύχια της, μας τα απλώνει το πόδι και το πέλμα. Βάζει βλεφαρίδες, το βλέπουμε. Τεστ πάψε λίγο, θα τα βλέπουμε και αυτά όλα τη Άλπιγκα να φτάνει. Ποιο άλλο δίνει 500 ευρώ ενίκιο στο ενίκιο.
1: Ξέρεις άμα τα έχω.
2: 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας.
1: Ότι εσύ στη βίλα που μένεις δίνεις 100 ευρώ παραπάνω από μένα. Ναι. Με κλέβουν.
2: Ένα ορίστε. Άρα δεν είσαι φτωχιά, χαζιά είσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Music 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Music 892
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
9: Α4 τα περιπολικό.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
14: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
19: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μην ξυνίζεις. Δώσε ρε εσύ τώρα, μην ακούς κανέναν. Γιώργο, δρόμο ρε μάνα. Εδώ είμαστε λαϊκοί τύποι, προχώρα.

0: θέλω να σ' αρέσουν, θέλω να τα ξέρετε.
1: Και πάω, πάω, πάω. Και πάω να...
0: Επειδή ξέρω ότι ακούνε και πολλοί γονείς οι οποίοι πάνε τα παιδιά στο σχολείο, έχει μάθημα. Δώσε ελευθερή.
1: Σε κοινή παγαπώ. Και πάω, πάω, πάω. Και πάω να...
0: Γιατί ρε μαράκι, πραγματικά τώρα σκέψου. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας τώρα όπως μεγάλωσε, δεν ξέρω εγώ. Εγώ πώς μεγάλωσα, όχι πώς μεγάλωσα, όχι για να λαϊκίσω. Μεγάλωσα με αυτό ότι, κοίταξε, αν δεις, θα πάω 40 χρονών, 45 και θα πάρω μια Mercedes. Αυτό ήταν το. Αυτό ήταν ο στόχος, Δευτέρη. Να πάρουμε μια τσέντα μέχρι τα 40, μέχρι τα 40 και να πέσει μέσα βάζει τη καράμε. Είναι κακό δηλαδή να έχουμε όνειρο ζωή σε αυτό το πράγμα. Τι θέλετε, δεν θέλαμε κάτι άλλο. Μια Mercedes θέλαμε.
2: Ναι, παιδί μου, όχι,
0: μια Mercedes θέλαμε και να πέσει βάζει τη καράμε. Τι θέλετε τώρα, προχώρα.

0: Εμείς τότε, δηλαδή, το όνειρό μας ήταν να πάρουμε μπράβο. Μια Mercedes με κομπρέσορα. Αυτό, μέχρι εκεί φτάναμε τα όνειρά μας. Δεν φτάναμε πάρα. Δηλαδή, σοβαρά τώρα, τι όνειρα είσαι τώρα, Λευτέρη, τώρα δεν ξέρω τα νέα παιδιά τι όνειρα κάνουν. Εμάς τα όνειρα ήταν μέχρι εκεί. Μια Mercedes κομπρέσορα και δάτσιλ μέσα δίπλα γυναικάκι, λαϊκό και αυτό δίπλα.
1: Να παίζει καράφι.
0: Αυτό με το μίνι του και να πηγαίνει στη βόλτα σου. Να πηγαίνει για καφέ, να πηγαίνει για αυτό. Μέχρι εκεί ήταν τα όνειρά μας.
1: Τι να κάνετε κι εσείς.
0: Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι ήταν κακό. Ήταν
1: όχι,
0: κακό.
1: Βέβαια.
0: Τι να κάνω, να ξαναχτίσω τον κόσμο του αύριο. Τι να. Πώς το λένε, να αλλάξω τον κόσμο. Όχι, μα. Ένα κομπρέσορα θέλαμε. Ένα γυναικάκι δίπλα, ωραίο, ευθυτενές, αυτό σωληνοειδές. Και ρέτρια μετά.
1: Και ρέτρια.
0: Μέχρι εκεί. Και εξωτικό στην ρέτρια που λέει και εδώ. Κάνω λάθος. Να μου στείλετε στα μηνύματα.
2: Ναι, αλλά εσύ ακόμα δεν το έχει πληρώσει το όνειρό σου.
0: Την περισσότερα δεν το έχω πάρει ακόμα. Ναι. Όχι, θέλω να πω. Κάνω λάθος. Γενιά η δικιά μας. Κάνω λάθος. Τι άλλο θέλαμε, ρε παιδιά, για πείτε.
1: Τίποτα, Φάνη μου, αυτό.
2: Όχι, μια εσύ, καλή δουλειά.
1: Γενιά, αυτή
2: οικογένεια.
1: Όχι,
0: ναι. Μέσα, όλα. Μέσα.
1: Αλλά μετά την.
0: Μέσα τα γάλατα.
1: Πώς την είπε τη Μερσέντα.
0: Ναι, ήθελα να σου πω ότι δεν ξέρω. Ίσως άλλοι γεννηθήκαμε διαφορετικά. Να είχαμε μια καλή θήκη δερμάτινη για τα CD.
1: Βασικό
0: που λέει και
1: εγώ.
0: Τέτοια. Τέλο πάντων, ίσως γεννηθήκαμε σε λάθος αφήγημα. Το αφήγημα λοιπόν για εμάς, για εκείνες τις γενιές, αυτό ήταν να ξέρεις. Τώρα για τη νέα γενιά δεν ξέρω ποιο είναι το αφήγημα. Αλλά το παραμύθι στο οποίο γεννηθήκαμε εμείς. Τώρα πάνω κάτω τώρα Mercedes ήταν κάτι άλλο. Ήταν, αυτό ήταν. Δεν ήταν. Πώς να πω, δεν σκεφτόμασταν άλλα πράγματα. Τώρα λέει.
1: Θυμήθηκε στα νιάτα σου,
0: Ναι, δεν. Πώς το λέω. Τώρα δεν ξέρω όταν οι απέγγια γεννιούνται να κάνουν τι, να γίνουν.
1: Ο Λευτέρης να μας πει.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, μα το αποτέλεσμα είναι. Τι θες να γίνεται, Δημήτρη, τώρα εσύ, πώς
1: μεγαλώσεις. Όταν μεγαλώσεις.
2: Κάτσε, παιδί μου, εγώ 30 χρονών δεν πήγα. Τι δεν θες να γίνει όταν μεγαλώσεις.
0: Ποιο είναι ο στόχο. Επειδή μου εγώ όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 18, στα 30 που είσαι εσύ, ήθελα κάτι τέτοιο.
2: Ναι, εγώ στα 18.
0: Τι ήθελες.
2: Ήθελα άλλα πράγματα.
1: Πες κάτι.
0: Αυτό σου λέω τώρα. Λέμε τώρα τι θέλαμε ο καθένας. Το έγινε, άστο. Χαιρόπουλος. Τι να λέμε.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μπροστά σε αυτά που ήθελα, τα έχω καταφέρει.
1: Το προβλημάτισες τώρα.
2: Είμαι σχετικά καλά.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είχαμε.
1: Ήθελα ακόμα πιο απλά πράγματα από ό,τι φαίνεται ο Δημήτρης.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα ο Δημήτρης τι ήθελε. Εντάξει, δεν είναι και η μέση. Εσύ, Μαρία, τι ήθελες όταν ήσουν.
1: Εγώ ήθελα να γίνω αστροναύτης.
0: Λέγει,
2: καλά Μαρία, να πάθεις τώρα. Καλά να πάθεις.
1: Ήθελα να γίνω αστροναύτης.
3: Στα
1: 18 ήθελα να γίνω αστροναύτης.
2: Μήπως στα 8 ήθελες να γίνεις αστροναύτης.
1: Όχι, στα 18 ήθελα να γίνω αστροναύτης.
0: Άκου να δεις. Μιλάμε για ρεαλιστικά πράγματα. Να γίνω αστροναύτης. Αν πίστευες στα 18 σου θα γίνεις αστροναύτης, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Να είσαι στα 5 να γίνεις αστροναύτης, στα 18 δεν μπορείς να λες δημόσια ήθελα να γίνω αστροναύτης. Λες είμαι ηλίθιος. Δεν λες αυτό.
1: Μπορεί να ήμουν ηλίθια, αλλά ήθελα να γίνω αστροναύτης.
0: Στα 18 ρε.
1: Στα 18 δεν ήξερα τι.
0: Μα στα 18 έχεις την αντίληψη να καλάψεις ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αλλά το ήθελα. Ήταν ένα θέλω μου αυτό και έλεγα ποτέ δεν ξέρεις.
0: Πώς να ξέρεις, Μαρία, 18 χρονών, αν δεν σε έχει βουτήξει να σαν να πούμε. Πώς να γίνεις, δεν ξέρεις.
1: Καλά, έχεις μόνο κάτι... 18 βουτάει.
0: Κάτσε, Μαρία, γιατί το να περτάς μπαρούφες είναι το πιο εύκολο πράγμα. Είχες κάνει κινήσεις να γίνεις αυτόν άρθεις.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Πώς ήθελες, Μαρία, και αυτό σου λέω δεν μπορεί να έχετε. Δεν μπορεί να έχετε δημόσιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να έχετε δημόσιο λόγο εσείς οι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Στα 18 που λες τώρα και υποστηρίζεις με ζέση ότι είχες κάνει κάποιες κινήσεις να μου πεις Φάνη, το πάλεψα και δεν έγινε. Όχι. Άρα δεν ήθελες. Άρα είπε πρωί-πρωί μια παπαριά να την πω.
1: Μπράβο, άρα και εσύ δεν ήθελες γιατί δεν την έχεις τη Μερσέντα.
0: Εγώ είσαι με τα καλά σου. Έκανα τα πάντα όμως.
1: Έχεις τη Μερσέντα.
0: Έκανα τα πάντα όμως.
1: Τι έκανες δηλαδή.
0: Τα πάντα. Πώς θα εκεί κινήθηκα. Γιατί τα πάντα.
1: Πες μου κάτι που έκανες.
0: Ξεκίνησα με ένα Opel Corsa.
1: Και
0: αυτό, μετά σιγά-σιγά το έφτιαξα, του βάλα πάνω, όπως το λένε, ζάντες, τα πρώτα μου λεφτά έβαλα εξατμίσεις. Πήγα στο όνειρό μου από πίσω.
2: Γιάρης δεν είχες.
0: Γιάρης το πήγα μετά. Τα πήγα, είχα
1: σε τη Μερσέντα δεν την είναι. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με τη Μερσέντα. Το έφτιαξες, το έκανες, τι σχέση.
0: Πήγαινα προς τα εκεί όμως, παιδί μου. Είχα από κάμισα, πήγαινα από
1: εκεί. Εγώ παρακολουθούσα, πώς το λένε, βιντεάκια. Παρακολουθούσα όλους αυτούς τους αστροναύτες, πήγαινα στο πλανητάριο.
0: Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι η φάση δικιά μου ήταν προς τα εκεί γυρισμένη. Δεν είχα εγώ ούτε όνειρα να πάω. Στο εξωτερικό, ούτε ήταν αυτό. Ήταν από εκεί πέρα. Πήγαινα και έξινα μέσα στο βούρκο ήμουν, δίπλα πάντα. Είχα πάρει αγκαλιά το βούρκο και πήγαινα προς εκεί, για Μερσέντα πήγαινα. Αυτό θέλω να πω. Μην λέμε τώρα στα 18 ήμουν αστροναύτης. Τι, αν ήθελες κάτι πραγματικά θα το έχεις κυνηγήσει έστω και λίγο και να γίνεις αστροναύτης. Θα πήγαινες, ξέρω εγώ, να γίνεις φυσικός. Δεν ξέρω.
1: Μετά την τηλεόραση το κατάφερα. Μετά ήρθε η τηλεόραση από το αστροναύτη. Να σου πω κάτι, Φάνη. Με ρώτησε, θες να σου απαντήσω.
0: Ωραία. Όχι, ρε Μαρία, να μου απαντήσω κάτι που να έχει νόημα.
1: Τι σου λέω, αυτά που σκεφτόμουν. Ποιο είναι ο λόγο
2: και η τηλεόραση. Είναι πολύ κοντά στο αστροναύτη.
0: Ναι, τέλο πάντων. Εντάξει.
1: Δηλαδή, ποιο σου είπε ότι όλα έχουν νόημα σε αυτή τη ζωή.
0: Τώρα θα πάμε εκεί πέρα. Ρε εσύ, Μαρία, δεν μπορώ να μου απαντάω θεωρητικά. Εγώ λέω, μιλάμε ρεαλιστικά εδώ πέρα.
1: Ρεαλιστικά σου απάντησα. Ήθελα να γίνω αστροναύτη.
2: Ήθελα να γίνει κοπέλα στα 18 τώρα. Τι θε.
1: Και τώρα να πήγαινε αποστολή θα ήθελα να συμμετάσχω.
2: Ορίστε.
0: Εγώ όταν λέει κάποιο θέλω να κάνω κάτι, κάνει και κάποιο το θέλω στο μυαλό μου, δεν μου λέει κάτι με ένα τίποτα Μίτσο. Εσύ τα θέλω που είχε κινήθηκε, α πούμε ο Μίτσο, πάντα ο Μίτσο ήθελε πάντα να ασχοληθεί με τη showbiz. Γράφτηκε στο σχολή, στην περιβόητη σχολή Αντένα που είχε αυτό, κολοτριβόταν, ο Μίτσο έχει φωτογραφίε με όλου του σελέμπριτε.
2: Τι λε, μωρέ.
0: Τους έχεις
2: μικρό, α, μικρό.
0: Ναι, αυτό. Α. Ο Μίτσο δηλαδή, αυτό σου ήθελε, ήθελε να γίνω στο κολομεγλιφάτο και πέρα, να μπω μέσα και να κουτσομπολεύω. Το πέτυχε. Αλλά
2: να με θυμούνται, είμαι καλό ρε παιδί μου.
0: Ναι, τριβότανε, το έκανε. Εσύ τώρα θέλω να γίνω αστροναύτης, ωραία.
1: Εντάξει, ρε Φάνη, δεν μπορούσα να γίνω αστροναύτης, μετά πήγα στην τηλεόραση. Ότι... Το κατάφερα. Έβλεπα την Έλλη Στάι τότε και μ' άρεσε. Ναι, δεν ακολούθησα ειδήσεις, αλλά εντάξει.
0: Έλα, ρε, εσύ. Έλα, πώς και έτσι. Λοιπόν, Μαράκη, ο μόνος τρόπος που, δηλαδή, που ακολούθησες το αστροναυτικό είναι ότι πραγματικά είσαι πάρα πολύ κοντά στα ούφο. Δεν βλέπω κάποια άλλη και σύνδεση. Λοιπόν, πάμε.
2: Πότε έγινε η πτώση.
1: Και μου το αποφάνισε φορέ του Σκουμπιντού. Κατάλαβε τι γίνεται.
2: Σε Σελήνη πότε πήγαμε.
0: Ναι.
1: Τίποτε πήγαμε.
2: Πότε πήγαμε σε Σελήνη.
1: Καλά, άστο γιατί και αυτό.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό παίζεται. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, φίλε και φίλοι. Καλημέρα σε όλου. Και ξεκινάμε.
2: Πολύ δυναμικά ξεκινάμε.
0: Δυναμικά ξεκινάμε τώρα γιατί μπαίνω. Ήθελα να νευριάσω λίγο με τη Μαρία και με έβαλε μπρο. Ευχαριστώ, Μαράκι. Έχουμε παιδιά από χτε, δεν προλάβαμε να το πούμε. Από χτε, παιδιά, έχουμε τουρκική παρενόχληση σε αεροσκάφο που μετέφερε τον Νίκο Δέντια. Μην σου δώσω το ρεπορτάζ γιατί βλέπω ότι ξύνονται στην κλίτσα του Τζοπάνι μερικά άλλα UFO. Για λέγε τι έχουμε.
2: Λοιπόν, έφευγε ο Δέντια. Βασικά πήγαινε στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο. Τι δουλειά, πώς φτάσανε οι Τούρκοι μέχρι εδώ,
2: και παρενόχλησαν και το δικό μας αεροσκάφος που ήταν μέσα.
0: Όταν λέμε παρενόχλησαν, ήταν δίπλα και κάνανε μαγιές.
2: Θα σου πω.
0: Κατεβάσαν παράθυρο στον αέρα.
2: Όχι, αρχικά υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία προς τον πύργο, από τον πύργο ελέγχου.
0: Άρα τι κάνανε οι Τούρκοι. Από πού ήταν οι Τούρκοι, ήταν σε άλλο αεροσκάφος ή από επίγεια.
2: Αρχικά έγινε επίγεια.
0: Άρα ήταν τύπου
2: από τον κάποιος... ελέγχο του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα της Κύπρου.
0: Άρα ήταν τύπου κάποιος φουσέκης από κάτω και έλεγε
2: τι... Καλά, εδώ δεν πιστεύω ότι νιάουριζε. Και μετά απογειώθηκαν και δύο μαχητικά F-16.
0: Τουρκικά.
2: Ναι, κάτσε, φυσικά.
0: Όπα, περίμενε αυτό, έχω τρώτα.
2: Που παρακολούθησαν, λέει, από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Όχι μόνο τον Δένδια, αλλά και τον Γάλλο και τον Ολλανδό.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Αυτά. Πώς το λένε, απογειώθηκαν στο δικό τους ένα αεροχώρο ή κάναν παραβίαση και την πέσανε πάνω στο Δέντια για το αεροσκάφος.
2: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα, έτσι πώς είναι τα κατεχόμενα, αν πέρασαν και πήγανε και στη Κύπρου την πλευρά.
0: Αυτό σου λέω, γιατί αυτά έπρεπε να καταρριφθούν κατευθείαν. Μπα, με το
2: τι λες, μωρέ, και εσύ.
0: Εγώ τι λέω. Θέλω να σου πω, δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Επειδή τον ακολουθούσαν, έγινε το όλο θέμα. Γιατί τον ακολουθούσαν.
0: Για το λέτε, λες και ακολουθούμε, είμαστε στο Παγκράτη και μας ακολουθεί κάποιος από πίσω. Αναχαιτήθηκαν, λέει μετά. Πρέπει πάλι καλά που είναι τέτοιο. Παιδιά, τι αναχαίτηση κατευθείαν. Δόξα δεν έχει ανακέτηση. Δεν έχει. Μα ακούτε, Λευτερίδη. Τι είπα να πει, ενοχλεί τώρα και τον Νίκο, τον Δένδια κιόλα. Είναι στην ηλικία αυτή να τον ενοχλεί. Κατευθείαν ανακέτηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
2: Εντάξει, ο Δένδια τον πήγε πιο. Τον περίμενα πιο αυστηρό. Εντάξει, έκανε εκεί πέρα.
0: Τι θέλει τώρα.
2: Μίλησε στην Ευρώπη.
0: Τι να πει, δεν ο άνθρωπο δεν τράπηκε. Τώρα τι να πει, τι είπε ο Δένδια.
2: Πήγε και μίλησε στο Συμβούλιο τη Εθνική, στο Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Εξωτερικών Υποθέσεων και του είπε ακριβώ τι έγινε. Έλα εδώ, πήγαμε να φύγουμε και μα την πέσανε οι Τούρκοι.
0: Για μένα το τέτοιο του, πώς το λένε, του Δένδια δεν είναι απάνω φορτωμένο με όπλα. Δεν έχει το αεροσκάφος του Δένδια δεν έχει φορτωμένο όπλα πάνω.
2: Δεν νομίζω ότι έχει ειδικό αεροσκάφος ο Δένδια με όπλα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι γίνεται. Άρα την κλειτώσανε οι Τούρκοι πάλι. Αυτό μου λες τώρα. Φύγανε έτσι, μας παρενοχλήσαν.
2: Και ο Δένδια την κλειτώσανε.
0: Εκτός και άμα παρενοχλούμε κι εμείς. Εγώ αυτά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν βγαίνουν από την άλλη πλευρά. Εμείς παρενοχλούμε τον Ερντογάν. Από εκεί.
2: Οι Τούρκοι σίγουρα θα έχουν βγάλει άρθρα που θα λένε ότι και εμείς κάνουμε.
0: Ναι, μάλιστα. Τέλος πάντων, anyway, το αφήνω αυτό εκεί πέρα, αφού δεν δίνει συνέχεια και ο. Πώς το λένε, δεν δίνει συνέχεια και ο Υπουργός Άμυνας. Να μην δώσω εγώ εδώ πέρα συνέχεια. Μην το τραβήξω και εγώ τώρα, δεν έχω όρεξη. Γιατί έχω όρεξη για τα. Γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, το Ελλάς, πατρία θρησκεία. Χάμος, σαρωτικός Αλέξης Τσίπρας Μίτσο. Πλέον, από ό,τι βλέπω, κατεδαφίζει και τον ΣΥΡΙΖΑ, εξαϊλώνει και τη Νέα Αριστερά. Μεταγραφές, άρα θα έχουμε αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι θα έχουμε ένα κέντρο συσπήρωσης όλης της αριστεράς.
2: Καλά, περιμένουμε τον Πασόκ να δούμε.
0: Ναι, το Πασόκ δεν είναι κέντρο, άστο, δεν είναι αυτό.
2: Κέντρο αριστερά, δεν είναι το Πασόκ.
0: Το Πασόκ είναι θρησκεία, αγόρι μου. Το Πασόκ ήταν το συμφέρει. Είναι μία κέντρο αριστερά, μία κέντρο σκέτο. Για λέγε, τι έχουμε.
2: Πάντως τους έπαιξε άσχημα πράγματα ο Τσίπρας, ναι. Διότι λέει: για άλλα τα δώσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να ενωθείτε, θέλετε να έρθετε σε εμάς. Αν το εννοείτε, ναι. Παραιτηθείτε κιόλας από βουλευτές. Χάσετε τις έδρες σας, χάσετε τα χρήματά σας μέχρι να γίνουν εγώ.
0: Α, τους έβγαλε.
2: Κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, μεν και αφού το θέλετε και θέλετε να έρθετε σε μένα και να έχετε το δικαίωμα μετά να σας ψηφίσουν ή να εκλεγείτε, παραιτηθείτε.
1: Δείξτε το.
0: Άμα, δηλαδή. έκανε, εξηγήθηκε.
2: Η Αξιόγλου από την αρχή παραιτήθηκε και άφησε την έδρα τη. Πριν το πει ο Τσίπρας. Η Αξιόγλου από την αρχή.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Τους παίζει τώρα ο Τσίπρας.
0: Εντάξει, τώρα θα χάσουν και δύο μισούς. Τώρα από εκλογέ, τώρα πόσο σε 2-3 μήνες έχουμε.
2: Λένε τον Οκτώβριο, θα γίνουν πρόωρε.
0: Εντάξει, τώρα άμα γίνει τον Οκτώβριο, σιγά το θα χάσουν και δύο. Θα μου πει 2-3 μισούς, άμα είναι 3-4 χιλιάρικα πόσο είναι. Δεν ξέρω πόσο είναι. Μάλιστα. Θα το δούμε και αυτό τι γίνεται. Από την άλλη, βλέπουμε έχουμε αντεπίθεση Νέα Δημοκρατία που πάει για ανασχηματισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Πήγε, τον έκανε. Τον έκανε πολύ νωρίτερα βασικά. Ήταν να γίνει την Πέμπτη και τον έκανε χθες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον έκανε χθες.
0: Είχαμε κάποια σοβαρή αλλαγή.
2: Όχι. Κότσιρα στο Μεταφορών, ο Μαρκόπουλος στο Οικονομικών, Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Σαν υφυπουργή τώρα. Ναι, καλά, Klein Mind τώρα.
2: Δεν είχαμε τον Κυρανάκη στη θέση του Μαρινάκη που το πιστεύαμε πολύ. Και πιστεύαμε του Μαρινάκη στα πλήρη.
1: Δεν πήγε.
2: Όχι, τον κράτησε ο Πρωθυπουργό δίπλα του.
0: Και παρόλα αυτά μαζί με την διάταξη τη Νέα Δημοκρατία και τα κόλπα του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα δημοσκόπηση. Κάθε μέρα θα σα λέμε και μια. Κάθε μέρα βγαίνει και μια άλλη δημοσκόπηση. Πόσε εταιρείε είναι που κάνουν δημοσκόπηση. Εμεί η ιδεοπρέα αυτή είναι η Τετάρτη ή Πέμπτη που λέμε. Δημοσκόπηση μέσα σε 5 μέρες. Δημοσκόπηση προράρτα.
2: Προράρτα, ναι.
0: Προράρτα. Τι είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτή η προράρτα τι λέει, Μίτσο.
2: Τα ίδια. Πάνω κάτω.
0: Τα ίδια, ναι.
2: Δεύτερο κόμμα η Ελλάς. Τρίτη η Καριστιανού. Έχεις δίκιο γιατί σε άλλα τα δείχνανε τέταρτη την Καριστιανού. Δείχνανε τρίτο τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι, αλλά εγώ βλέπω, ρε φίλε, ότι κάθε φορά. Δηλαδή βλέπω τώρα τη Νέα Δημοκρατία τη δείχνει 24,5.
2: 24 με 24,5, όχι 30 από την
0: Ελλάδα. Η πρώτη που είπαμε την έδειχνε 31. Ναι. Τώρα είναι τέτοιο.
2: 24,5 το Πασόκ 8,5 με 11.
0: Ναι.
2: 8,5 ελληνική λύση.
0: Ναι.
2: Ελλάς 14,5, 9,5 μετά ακολουθεί η Ελπίδα. Εκεί πάει. Πρώτος η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρισιάνου, τέταρτο το Πασόκ μαζί με το Βελόπουλο.
0: Μάλιστα. Mm. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Παιδιά, έχει ξεκινήσει το Μπατριντή. Λογικά θα έχουμε έναν Σεπτέμβρη μούρλια. Θα γάμα γίνουν τον Οκτώβριο εκλογές. Ο Σεπτέμβρη θα είναι από χειρότερο μήνα ο Σεπτέμβρη λόγω υγρασία και ζέστη. Θα είναι από του καλύτερου. Εμείς. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, πάντα με ρηξικέλευτες απόψεις. Μαρία Ένες, θέλω να γίνω αστροναύτης. Μου γύρισε τα μυαλά.
1: Φανή.
0: Με λεοπάρ παντελόνι, Μαρία Ένες, θα γίνω αστροναύτης. Λοιπόν, Μαρία, θέλω να σοβαρευτείς από εδώ και πέρα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ποδοσφαιρικά κομματάκια. Η WhatsApp είναι πάντα μαζί μας. Η οποία WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέα σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής του διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν πάντα μαζί μας. Χορηγιάρα μας, καλή η WhatsApp μας. Παιδιά, πλησιάζει και το live radio της Πόταχουλ, έτσι. 10 χρόνια λειτουργίας, μούρλες πολλές πέρα εκεί. Όσοι είσαστε, παιδιά, κοντά στο να πάρετε αυτοκίνητο, είναι μια πολύ καλή συγκυρία αυτό που τα τρελόπουδα της Πόταχουλ γιορτάζουν, γιατί κάνουν μουρλές προσφορές. Σου δίνουν καταρχήν σε κάθε αμάξι, αν το αγοράσεις τώρα αυτήν την εποχή, 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Σου δίνουν εκατοντάδες, έχουν 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Έχουν εκπτώσεις σε χρηματοδότηση έως και 2.600 ευρώ. Έχουν πάρα πολλά. Ξυπνάτε, είναι η ώρα τώρα που γιορτάζουν. Πιάστε τους τον ύπνο.
1: Ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί ναυτία? Σας έχουμε τη λύση. Travelfix ODF, που έρχεται, παιδιά, για να σας βοηθήσει. Είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα, με όλα αυτά τα συστατικά που προσφέρουν άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία, προσέξτε, και χωρίς συντηρητικά. Travelfix ODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε. Και τώρα, επειδή είναι πρωί και θέλετε άλλη κάτι αλμυρό, κάτι γλυκό, ζεστό, κρύο, ανάλογα τη διάθεσή σας, Beat Snack and Coffee. Θα βρείτε ό,τι θέλετε και όπως το θέλετε. Μην ψάχνετε λοιπόν αλλού, στα Beat όλοι καλή χωράμε.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας βρίσκεται και η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα mock για να μην σε πιάνει ο cook. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, δοκίμασέ τα σε 6 mock τέλειες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange prints, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, μικά μου ασβοζούλαπα, αυτό που βλέπω εγώ και με ανησυχεί ιδιαίτερα, με ανησυχεί ιδιαίτερα ότι φύγαμε από τη θέση, μάλλον με ανησυχεί και με την καλή και με την κακή έννοια, γιατί βγήκε ο Κυριάκος Πυριακάκης και λέει η Ελλάδα πάβει το 2027, όχι ακόμα, δεν έχουμε αλλάξει χρονιά, το 2027 που μας έρχεται, παιδιά, πάβουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Ό,τι περίμενε δεν έχει γίνει ακόμα. Λέει το 2027 η Ελλάδα πάβει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Το οποίο σημαίνει ότι απλά μπορεί να είμαστε η δεύτερη πιο υπερχρεωμένη.
2: Η δεύτερη θα είσαι, παιδί μου, τι θα είσαι.
1: Είσαι πολύ αισιόδοξο.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου.
2: Δεν θα είσαι πια η πιο υπερχρεωμένη, θα είσαι η δεύτερη. Δεν θα είσαι πιο.
0: Δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί να πάμε να είμαστε η τρίτη από το.
2: Και πάλι, δεν είσαι τελευταίος, ρε φίλε, αυτό σου λέει.
0: Ρε παιδί μου, άλλο λέω, άλλο τώρα να είσαι πώς το λένε, να μην είσαι καν μέσα στις 10 πιο υπερχρεωμένες.
2: Δεν γίνεται σε ένα χρόνο, φάνε, να μην είσαι στις 10.
0: Δεν ξέρω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός.
1: Έτσι όπως το είπε όμως τώρα, ακούστηκε πολύ έτσι.
0: Ναι.
1: Αισιόδοξο.
2: Εμένα λυπηρό μου ακούστηκε.
0: Εμένα μου ακούστηκε λυπηρό για άλλο λόγο. Λυπηρό μου ακούστηκε γιατί είχαμε μια πρωτιά, τη χάνουμε κι αυτή. Τώρα φαντάζεσαι, ρε φίλε, να είσαι από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του πλανήτη. Δηλαδή, σκέψου ρε Μαρία, είμαστε από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες της Ευρώπης. Είχαμε ένα τέτοιο. Και τώρα το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι να χάσουμε τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης και να πάμε να είμαστε η δεύτερη πιο. Δεν θα μας θυμάται κανένα.
1: Όχι, τίποτα. Σε αυτό έχει δίκιο τώρα.
0: Δηλαδή, άμα είναι να είμαστε υπερχρεωμένες, ας είμαι στις.
1: Έχει το δίκιο του τώρα, Δημήτρη. Έτσι όπως το θέτει.
0: Τέλος πάντων. Λέει η ατζέντα, λέει, έχουμε ατζέντα 2030, έτσι. Το στοίχημα, λέει, με την ανταγωνιστικότητα και η μάχη με την ακρίβεια και την ψηφιακή επανάσταση. Δίνουμε και μάχη με την ψηφιακή επανάσταση.
2: Η Ιταλία, νομίζω, μετά θα είναι η πιο υπερχρεωμένη.
1: Ιταλία,
0: Εντάξει, πάλι καλά, το έξω είναι κοντά, είναι γείτονες εδώ πέρα τέτοιο. Άσχημα τα νέα αυτά. Ας αφήσουμε όμως τα πολιτικά, παιδιά, γιατί έχουμε αυτόν τον καιρό έχουμε πάρα πολλά ύποπτα κρούσματα παραβατικότητας.

0: Παραγγέλνουμε και χημικά, τι έγινε?
1: Φυσικά, είχαν παραγγείλει, είχαν κάνει και δεύτερη παραγγελία μάλιστα με χημικά, ετοίμασαν τρομοκρατικό χτύπημα και εδώ αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
2: Τι λέτε, ρε παιδί?
1: Δηλαδή ήταν μόνο για εδώ, ήταν και αλλού, σε άλλες χώρες της Ευρώπης και ψάχνουν και άλλους δύο.
0: Α, μου ακούγεται πάρα πολύ εμένα αυτό.
2: Τι σου ακούγεται, εγώ φοβάμαι τώρα.
0: Στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης το πιάσαμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Σαν να σου φαίνεται περίεργο.
0: Εμένα τι μου
1: για ποιο λόγο να είναι εδώ, ας πούμε, να έχει έρθει από τη Χαμάς?
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: δεν πιστεύεις ότι δεν είναι από τη Χαμάς?
0: Εγώ πιστεύω ότι λέει ο Χρυσοχοίδης. Λέει, πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια η Χαμάς βγαίνει εκτός Ισραήλ.
2: Έχει δίκιο τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σε εμάς, ήρθαν.
0: Και ποιος τον έπιασε? Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ποιοι κατηγορούν τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη ότι βάφει το μαλλί του? Δεν ξέρω. Λοιπόν, τον πιάσανε αυτόν. Είναι μέσα τώρα, δεν ξέρω, το φως του ήλιου. Από την άλλη, στο. Ακούστε τι γίνεται, παιδιά, γιατί υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Πάμε στο Λουτράκι. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος, ο οποίος έβαζε φωτιές στο Λουτράκι. Αρχίζει και κολλάει το παζλ.
2: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, μήπως γίνεται ό,τι να είναι. Δηλαδή, λέμε τώρα, ξεκινάνε οι φωτιές. Μπαίνει πρώτα, δηλαδή τα βάζω σε ένα κάδρο, έτσι. Αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός παγκόσμια. Ναι. Ξαφνικά βρίσκεται ένας 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος θα ξεκίναγε τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Τον πιάνει ο Χρυσοχοίδης. Απ' την άλλη, φωτιές και θα καεί πάλι φέτος όλος ο κόσμος. Πιάνουμε 70χρονο Γάλλο. Είναι αυτό που λέμε, ή κάτι δεν μου κολλάει, ή κολλάνε όλα. Δεν ξέρω, εγώ τα αφήνω.
1: Εντάξει, έκανε αγροτικές εργασίες.
0: Ναι, 70χρονο Γάλλο. Τον πιάσανε αυτόν.
1: Τον πιάσανε φυσικά.
0: Μέσα για αυτόν.
2: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω, εμένα κάπως όλο αυτό αρχίζει, μου φαίνονται πολύ κέρια τα χτυπήματα.
2: Δηλαδή ότι πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να είμαστε πίσω από όλα και να τους πιάνουμε?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ τα αρχίζω και βάζω σιγά σιγά.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Ναι, περίεργα πράγματα, περίεργα πράγματα. Αυτό που λέει ο Δήμος, σε κάθε φάση πρέπει να βγει και ένας Πόντιος για να ολοκληρωθεί το ανέκδοτο. Θα δούμε. Τι λέει εδώ πέρα το αστείο που είναι, ρε φανάρα, λέει. Δεν βλέπω κάποιο αστείο εγώ. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται δουλίτσα. Και να προχωρήσω να συνεχίσω εδώ πέρα, γιατί έχουμε και μια ευχάριστη τέτοια. Πλέον έχουμε τεράστιες αυξήσεις μισθών στους
1: ιερείς.
0: Για λέγε, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, κάτσε να το βρω το άρθρο, γιατί το έχω.
0: Ναι, επιτέλους λέει τεράστιες αυξήσεις μισθών, αλλά μόνο για ιερείς.
2: Επιτέλους.
0: Μπόνους ιερείς έως και 95%
1: μέχρι 90%, παιδιά, θα πάει η φάση, να ξέρετε. Έχουν αρχίσει όλοι σιγά σιγά και προσπαθούν να μπουν σε αυτό τον χώρο, να γίνουν ιερείς και μετροπολίτες. Μετά από αυτές τις αυξήσεις.
0: Καλά, μετροπολίτες δεν γίνεσαι
1: τόσο εύκολο. Το ξέρω.
0: Δεν μπορεί να γίνει μετροπολίτης, έχει μια διαδικασία τώρα.
2: Εντάξει, με βάζει στόχο.
1: Αλλά σου λέω όμως τώρα, οι μητροπολίτες από 2.600 πάνε στα 4.600.
0: Κάτσε, ρε Μίτσο, όπα, ρε.
2: 4.600.
1: Και το ανώτατο το 5%.
0: Μεικτά αυτά. Τώρα τι?
1: Μεικτά.
0: Στα 5% τι έχει γίνει, Θεός? Τι γίνεται? 5%. Μεικτά, εντάξει, δεν είναι.
1: Και πάμε και σε αρχιεπίσκοπο.
0: Αρχιεπίσκοπο.
2: Πόσο?
1: Πάει στα 4.900. 4.600 Μητροπολίτης, 4.900 Αρχιεπίσκοπος.
0: Εντάξει, έχεις και
2: ευθύνες.
0: Έχεις και ευθύνες όμως, έτσι. Έχεις και ευθύνες τώρα, δεν είναι τέτοιο. Μητροπολίτης. Αρχιμανδρίτης και αυτά.
1: Δεν λέει.
0: Ναι.
1: Μητροπολίτες, αναφέρει μέσα και Αρχιεπισκόπους.
2: Και Αρχιεπισκόπους. Έλα, καλά, εγώ τα μπερδεύω τώρα αυτά τις βαθμίδες που πάνε.
0: Είναι πρώτα, πώς το λένε, διάκονος.
2: Ναι.
0: Παπάς, πάτερ που λέμε.
2: Ναι.
0: Για βάλε εσύ εμείς όπως είναι.
2: Πού τα ξέρεις, έχεις πάει κατεχνικό?
0: Έχω κάνει παπαδάκι μικρό.
2: Α, ναι.
0: Παπαδάκι όχι εκκλησία, ξέρεις. Πώς είναι η ιεραρχία? Παπάς, αρχιερείς, ιερείς, αρχιστράτηγος, δεν ξέρω πώς πάει.
1: Τι αρχιστράτηγος, παιδί μου, και εσύ? Δεν είναι όλα στρατός.
0: Διάκονος.
1: Λοιπόν, ψάλτης, υποδιάκονος.
0: Ψάλτης, τι είσαι δουλειά?
1: Υποδιάκονος. Διάκονος.
0: Περίμενε, Μίτσο.
1: Υποδιάκονος.
0: Υποδιάκονος, ξεκινάω εγώ.
1: Βοηθάει τον επίσκοπο σε λειτουργίες.
0: Ναι.
1: Διάκονος.
0: Διάκονος, οκ, okay, ναι.
1: Ο παπάς.
0: Πάτερ.
1: Πάτερ. Μετά τον παπά. Πάμε. Επίσκοπος.
0: Επίσκοπος. Μπίσοπ.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Μητροπολίτης.
0: Μητροπολίτης.
2: Α, ναι, εντάξει.
1: Αρχιεπίσκοπος, Πατριάρχης.
0: Πατριάρχης.
2: Εντάξει, Μητροπολίτης δεν έχει πολλές βαθμίδες για να φτάσεις. Είναι κανένα δύο.
0: Ναι,
2: δεύτερη βαθμίδα.
0: Ναι,
2: μετά
1: Παπάς Αρχιμανδρίτης. Είναι και πρεσβύτερος.
2: Ναι.
0: Πρεσβυτέρα που λέμε.
1: Επίσκοπος Μητροπολίτης.
0: Ναι, ηγούμενος, προηγούμενος που λένε και τα παιδιά εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Έχει πέντε βαθμίδες για να φτάσει να πάρει το πέντε. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Γιατί πρέπει να πάρουν και αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να πάρουν τα.
2: Μπράβο.
0: Αυτά που. Το πίμνιο είναι το θέμα. Το πίμνιο που είναι.
1: Εσύ πολύ ξαφνικά δεν έγινε.
0: Πού είναι το πίμνιο, αν βλέπει εδώ πέρα.

0: Τη Μαρία την Έσλη είναι επίμνιο αυτό.
1: Έσφαν, μισό λεπτό.
2: Για πέρα,
1: έρχομαι εγώ εδώ πέρα και ζητάω αύξηση. Δεν θα μου δώσετε αύξηση 2.000, θα μου δώσετε 200 ευρώ. Κατάλαβε
0: τι λέω. Είσαι αρχιμανδρίτη, Μίτσο, τι είσαι.
1: Όχι,
2: είναι
1: αλλιώ.
2: Άλλο θέλω να
0: κάτσε, το ίδιο πράγμα είναι να έχει από κάτω.
1: Δεν κοίτα, δει 2.000 απευθεία έτσι αύξηση.
0: Κάτσε, Μίτσο,
1: 200, 400 και πήγαινε σε κάτω.
0: Βρέα, σέβαστε, Θεό, βρέα, Θεό, μπίχτη. Είναι δυνατόν αυτά τα λόγια που να τα λε πρωί-πρωί.
1: Τι είπα, παιδί μου.
0: Αυτό είναι πρέπει καταρχήν. Αυτά που λε όλα. Είναι δυνατόν τώρα. Πρέπει ο άνθρωπο, ο αρχιμανδρίτη, μάντρα, μαντρίτη. Μαντρίτη, ναι. Πίμνιο, ναι. Μέσα αυτό. Ναι. Πώς ο ποιμένας πρέπει να έχει υπό τη σκέπη του από κάτω.
1: Δεν σου λέω να μην τα πάρει τα λεφτά. Απλώς ήταν πολύ ξαφνική η
2: επειδή μου έχουν λεφτά προφανώς και δίνουν.
1: Δεν
2: ξέρει.
1: Σε εμάς γιατί δεν δίνουν.
0: Ναι, το κράτος θα δίνει νομίζω.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω έχουν.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Καλά το λέω.
0: Δεν θέλω τώρα να αρχίσετε να λέτε βλακίες. Τι θέλω να πω. Έχουμε και αλλαγή στα σχολεία επιτέλους. Επιτέλους τέρμα οι ζαμπονιτριόπιτες και τυρόπιτες στα σχολεία.
2: Κάπου το διάβαζα, μπράβο. Και τα τόστ.
1: Και τα τόστ.
2: Όχι, τα τόστ γιατί.
1: Με το ζαμπόν και τη
2: γαλοπούλα.
0: Ό,τι είχε αλαντικό. Αυτό και τα παρατάκια και όλα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και σοκολάτες.
0: Και σοκολάτες. Πλέον απαγορεύονται από όλα τα κυλικά στα σχολεία.
2: Και τι θα έχουν.
0: Τσία.
2: Τα έλεγα εγώ.
0: Όχι, δεν ξέρω τι θα έχουν.
1: Ούτε σοκοφρέτες, ούτε τίποτα, παιδιά.
2: Καλά, κοίταξε για λιγούρα θα μπορούν να έχουν, επειδή μου χουρμάδες. Γιατί. Πιστικό βούτυρο.
0: Πάντως να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ καλό είναι αυτό που κάνουν στη σχολεία που θα βάλουν υγιεινά πράγματα. Αλλά όπως οι πρώτες γενιές σε κάθε πράγμα, τα πρώτα παιδιά, τα δικά μας που πηγαίνουν δημοτικό, θα την πληρώσουν. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά που θα πέσουν πάνω στη μετάβαση, τα δικά μας πέσει είναι και μικρά. Η γενιά τώρα η οποία θα πέσει πάνω στη μετάβαση θα είναι πολύ δύσκολη.
2: Που είχε συνηθίσει να τρώει.
0: Τώρα, αν πηγαίνει όλα κάθε μέρα τώρα και έχει συνηθίσει σε τυρόπιτα, ζαμποντυρόπιτα.
1: Σε αυτό που πάνε γυμνάσιο Λύκειο.
0: Ναι, εκεί τώρα λοιπόν θα είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά να έχει το πρωί να πρέπει να φας, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, αλλαντικά.
1: Λοιπόν, θε να σου πω ότι θα έχουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχή, μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, αποξηραμένα φρούτα όπω δαμάσκινα, βερίκοκα, σταφίδε και σίκα, φρουτοσαλάτα χωρί πρόθετα σάχαρα. Κομπόστες φρούτων.
2: Α,
1: ριζόγαλο. Δηλαδή, άμα σε πιάνει μια πείνα, πας και παίρνεις ριζόγαλο. Φυσικά. Φρέσκο γάλα. Κεφίρ.
2: Αχ, και το κεφίρ δεν το είναι τόσο καλό, αλλά δεν το
0: αυτό
2: μπορώ
0: καθόλου. Καλύτερα να τους βάζανε και τρίτες πανελλήνιες.
1: Γιαούρτι 2%.
0: Ναι, τουαλέτες και νομίζω να ανοίξουν.
1: Και άλλα με γιαούρτια. Κουλούρι σισαμένιο. Κουλούρι πολύσπορο. Κουλούρι τύπου ναι, πρέτσελ. Μπάρες δημητριακών.
0: Θα χεστούν τα παιδιά μας. Ναι.
1: Φρυγανιές ή crackers.
0: Καλό, παιδιά, καλό είναι τώρα, δεν το κορυδεύω. Καλό είναι, αλλά η μετάβαση θα είναι δύσκολη τώρα.
1: Σταφιδόψωμα.
0: Εντάξει, ναι. Τα μικρά παιδιά, οι νέες γενιές θα το συνηθίσουν. Αλλά μετά τώρα, δηλαδή αυτά τα παιδιά, τα κακομοίρα, τα παιδάκια τα οποία έχουν συνηθίσει σε τυρόπιτες και μπίλκα και τέτοια. είναι.
2: Παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι, είναι δύσκολο.
1: Η Ελλάδα
2: στην παιδική
1: παιχνιδιά είναι πρώτη, έτσι.
0: Για... Όχι, καλό είναι, είπα. Είναι
2: αλλά
0: καλό.
2: Είναι πολύ καλό.
0: Είναι καλό.
2: Πάρα πολύ
0: είναι,
2: καλό.
0: Ρε φίλε, πώς γίνεται το πρώτο κύμα όταν είχε κοπεί το κάπνισμα στα. Τι καλό είναι να κοπεί στα μαγαζιά καλά όταν είχε κοπεί. Εντάξει, βέβαια τώρα η αλήθεια είναι δεν καπνίζουν στα μαγαζιά τώρα μέσα.
2: Μέσα όχι.
0: Αλλά θέλω να πω, επειδή μου στην αρχή ήταν δύσκολο. Τώρα το συνηθίσανε. Δηλαδή να σου πω ότι είναι λίγο διατροφή νοσοκομείου που λέει και ο Αλέξανδρος. Αλλά.
2: Δεν πειράζει, παιδιά. Και εμάς η δική μας γενιά ένα σωρό μεταβάσεις δέχτηκε. Μα όλοι δεχόμαστε μεταβάσεις.
1: Ζουν έτσι λίγο πιο υγιεινά, ρε παιδί μου. Θα ήθελα και εγώ να με είχαν μάθει έτσι.
2: Είναι καλό αυτό. Γιατί και εμείς δεν τρώμε υγιεινά.
0: Το θέμα ποιο είναι, φίλε. Πάντα σε αυτά να κοιτάτε λίγο την κουρτίνα. Και μπράβο, γιατί βλέπω οι ακροατές μας είναι τέτοιοι άνθρωποι και είναι καχύποτοι. Ο φίλος ο Ιάννης.
2: Τι δηλαδή.
0: Τι θα γίνει με αυτό το μέτρο, έχετε σκεφτεί?
1: Τι θα γίνει
0: με αυτό το μέτρο που όλα τα κυλικεία θα έχουν μόνο λιναρόσπορους και τσία?
2: Τι θα γίνει, ρε Σφάνη?
0: Ποιος θα οικονομήσει?
2: Ποιος
0: θα οικονομήσει, για σκέψου.
2: Τα βιολογικά.
0: Η φούρνη απ' έξω. Παραγή. Η φούρνη απ' έξω από το σχολείο γύρω-γύρω και τα περίπτερα ψηλικά τζίδικα θα θησαυρίσουν. Μπράβο, Ιάννη.
2: Α, πολύ θα παίρνουν λες μαζί του.
0: Βέβαια. Όχι μόνο θα παίρνουν μαζί
1: του.
0: Πριν μπει στο σχολείο μέσα, θα φορτώνε σε γαριδάκι, πατατάκι.
2: Περίμενε, ρε παιδιά.
0: Τι
2: και οι γονείς όμως που θα το δουν αυτό, θα το πούνε παιδί.
1: Δεν θα το δουν.
0: Τι θα δουν, ρε. Θα πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, θα πηγαίνει. Δεν σου λέω να πει. Όταν λέμε τη λέξη παιδί, δεν υπάρχουν μόνο τα δικά μας πάνε πρώτο δημοτικού. Υπάρχουν τα παιδιά που πάνε πρώτη γυμνασίου, λύκειο και αυτά.
2: Δεν του δίνουν χαρτζιλίκι, δεν το ελέγχουν αυτό το χαρτζιλίκι.
1: Θα πει ότι πήρε
0: τι έγινε, ή πια κεφίρ. και θα πίνει μπύρες. τι μου λες τώρα, είναι δυνατόν? Ναι. Θα πάει, είναι δυνατόν να κοπεί τέτοιο. Και άσε που πίστευα θα γίνονται και παραγγελίες στο σχολείο. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στη φάση. Απλά αυτό τώρα είναι να πάει να ανοίξει φούρνο γύρω τέτοιο. Θα δούμε τι θα γίνει. Άσε που μην έχουμε καταλήψεις στα σχολεία τα μεγάλα.
2: Φαντάζεσαι, καταλήψεις για αυτό το λόγο.
1: Κατάληψη γιατί δεν
0: ξέρω. Κάποτε ήταν τι κατάληψη. Εμείς μια φορά θυμάμαι τότε στις καταλήψεις μεγάλες είχαμε μέσα παράπονα για το κυλικείο.
2: Κάνατε κατάληψη για το κυλικείο.
1: Δηλαδή μου δεν γινόταν κατάληψη για τη στρογγυλή πίτσα. Εμείς έχουμε στρογγυλή και όχι τετράγωνη.
2: Λοιπόν... Όχι, ρε παιδιά, εμείς δεν κάναμε τέτοιες καταλήψεις για τη στρογγυλή πίτσα.
0: Μαρία, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε εμείς κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό να πούμε. Που...
1: Πάρα πολύ, όχι.
0: 15% στα bitcoin φορολογία από ό,τι βλέπω. Α, να κάτι πολύ έτσι που σπάει λίγο τα καθιερωμένα. Παιδιά, έγινε στην Ελλάδα, δεν κάνω λάθος αυτό το πράγμα. Ακούστε να δείτε. Και όμως είναι αλήθεια, το διαβάζουμε από το zoogla.gr. Είχαμε, Μαρία, κοίταμε, τρεις συλλήψεις για εμπορία, συμπλήρωσε το παρακάτω. Είχαμε τρεις συλλήψεις δραστών για εμπορία τι?
2: Ναρκωτικών, παράνομων όπλων, ξέρω εγώ.
0: Για εμπορία ανθρώπων, σκλάβων.
2: Όντως,
1: εγώ δεν ήξερα ότι είναι ελληνικό σουκαρίστημα.
0: Παιδιά, έγινε εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, και σε αυτό πρωταγωνιστούμε.
1: Θες να σου πω σε ποια περιοχή?
0: Σε ποια περιοχή?
1: Στη Θήβα.
0: Στη Θήβα.
2: Παιδιά, τι λέτε τώρα?
0: Στη Θήβα, βέβαια, κάτι που πολεμάει χρόνια η ανθρωπότητα να το καταργήσει, το σκλαβοπάζαρο, εδώ στην Ελλάδα εμείς το συνεχίζουμε. Είχανε σκλάβο σε κοντέινερ.
1: Και ανήλικος με στη φάση,
0: Ναι.
2: Τι λέτε, παιδιά, έχουμε σκλάβους εδώ.
0: Ναι, δηλαδή προσπαθεί η ανθρωπότητα τη δουλειά να καταργήσει χρόνια. Εμείς εδώ τη συνεχίζουμε. Σκλάβος σε κοντέινερ, Μίτσο.
1: Κάθε μέρα τον εξανάγκαζαν σε σκληρή εργασία και του έδιναν τίποτα. Δηλαδή 5 ευρώ.
2: Α, καλά.
0: Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, πώς σου φάνηκε αυτό? Πώς το λέω, όλοι αυτοί οι πατέρες του έθνους Αμερικής, όλοι που όσοι πολεμήσανε κατά της δουλείας, πώς σου φάνηκε αυτό? Δουλεία, παιδιά, είναι τη 2026.
2: Δηλαδή υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος ή γενικά, ή γενικά το λειτουργούσαν εκεί πέρα διάφοροι?
0: Ρε εσύ, ένα πιάσανε. Φαντάζομαι θα υπάρχουν.
1: Είναι πολύ με στη φάση.
0: Δουλεία, Μαρία.
2: Φανταστικό.
0: Ναι, τρομερό.
2: Μπράβο τους.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να το σωμαστείς. Δεν βαριέστε όλη μέρα να κράζετε την Ελλάδα? Δεν κατάλαβα. Τους κάνουμε. Εγώ η χρειά που το είπα αυτό σου φάνηκε ειρωνική, φίλε? Εγώ είπα ότι είμαστε από τις λίγες χώρες ακόμα που κρατάμε τους θεσμούς ψηλά. I have a dream, we have Thiva, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Σας έχω νέα.
3: Μαλάκες.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
4: Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
5: όλοι στο πάτο.
4: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Music 892.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Καθρέφτης. Όλοι μιλούν. Λίγοι αναλαμβάνουν το κόστος των λόγων τους. Η αξιοπιστία δεν φαίνεται στα εύκολα. Φαίνεται όταν χάνεις κάτι. Όταν θα μπορούσες να κερδίσεις και δεν το κάνεις. Όταν θα μπορούσες να φύγεις και μένεις. Εκεί φαίνεται ποιος είσαι. Εκεί φαίνεται αν ο λόγος σου είναι συμβόλαιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.2.

0: Μα μόνο εδώ τώρα. Τι είναι αυτό. Αυτά τώρα, παιδιά, τώρα κοιτάξτε. Μπαίνει ο Λονδίνας τώρα και μιλάει με Ήμπιζα. Καταφέρουμε, δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα My Market συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Και θυμίζω, έχουμε δύο νέα My Market στην Άξο και ένα καινούργιο My Market Local στη Θεσσαλονίκη. Γιατί τα καταστήματα της γειτονιάς σου πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεσαι. My Market. Και έχουμε και. Πότε είναι, παιδιά? Την Πέμπτη.
1: Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, παιδιά, την Πέμπτη. Ερχόμαστε με live radio στη Λαβή εν Ροζ στην Ερμού. Ερμού 37. Σας περιμένουμε εκεί πέρα όλους. Θα είμαστε από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Και ξέρετε ότι όταν κάνουμε Λαβή εν Ροζ και κουνάβια, πάει το δώρο γόνατο, έτσι. Το νου σας.
2: Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει σίγουρα τα μπάνια και πολλοί επιλέγετε έτσι μια τέλεια ήσυχη παραλία χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Εκεί λοιπόν συνειδητοποιείτε ότι έχετε ξεχάσει το νερό σας. Δεν θέλω να αγχώνεστε γιατί παντού βρίσκεται δροσερό Ζαγόρι. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, παιδιά, που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές Σπίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία αλλά και ίχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
1: Και να πούμε λοιπόν ότι αν είσαι από αυτούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, ακού αυτό. Το The Mall Athens μετατρέπεται στο απόλυτο FIFA World Cup Spot της πόλης με Adidas και Intersport. Από 1η έως και 20 Ιουνίου παίζεις, διαγωνίζεσαι και μπαίνεις σε football mood μέσα από 4 interactive εμπειρίες. Quiz γνώσεων, football games, speed challenges και live scores και πολλά άλλα σε περιμένουν καθημερινά στο The Mall Athens. Και ναι, στο τριώντα speed challenge θα καταλάβεις αν έχεις πραγματικά γρήγορα τα ανακλαστικά. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 9 και Σάββατο 12 με 8 football vibes Aaron. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr.
0: Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ, εσύ?
1: Την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη. Ξέρουμε αγώνες, Λευτέρη, τι ξεκινάει?
1: Μεξικό.
0: Μεξικό.
1: Ιταλία δεν έχει περάσει.
0: Ωραίο μάτς. Τη Μεξικό-Ιταλία. Δεν έχει περάσει Ιταλία. Παιδιά, ξέρετε ή δεν ξέρετε τώρα, μου το λέτε έτσι. Λευτέρη, εσύ Μίτσο, άσε, εσύ στα ζώδια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε.
1: Μεξικό-Νοτιοαφρική.
0: Ναι.
1: Μεξικό-Ιταλία.
0: Μπερδεύουν τα σχόλια. Λοιπόν, πάμε.
3: Άστρα και.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και φίλε μου, Κρύε, θέλω να σου πω ότι η σημερινή μέρα σου δίνει ευκαιρία να δεις κάποια πράγματα πιο καθαρά.
0: Μην τσακώνεσαι στο group, μην τσακώνεσαι, θα σας πάρει διάλογο. Θα αρχίσω πάλι τα μπάντ, Λοιπόν, θα αρχίσω πάλι τα μπάντ, το νου σας, Πάμε.
1: Τι έγινε?
0: Τσακώνεσαι στο group πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Πάμε, έχουν βγει.
1: Λοιπόν, η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να δεις κάποια πράγματα πιο καθαρά και να πάρεις αποφάσεις που ανέβαλες εδώ και καιρό. Στα επαγγελματικά, ένα θέμα που είχε κουράσει αρχίζει σιγά σιγά να ξεμπλοκάρει και αυτό σου δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Στα αισθηματικά, καλό είναι να μιλήσεις ανοιχτά για όσα νιώθεις χωρίς φόβο και δεύτερη σκέψη. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό σου και αυτό φαίνεται σε κάθε σου μα κάθε σου κίνηση. Κάποια λοιπόν οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα μπαίνουν σε καλύτερη σειρά και σου αφαιρούν άγχος και στα προσωπικά, ένα άτομο το περιβάλλον σου δείχνει έμπρακτα πόσο συκτιμά. Μην αφήσεις μικρές λεπτομέρειες να σου χαλάσουν τη διάθεση και η μέρα κρύβει περισσότερες ευχάριστες εκπλήξεις από όσες περιμένεις. Γενικότερα, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα σου έρθουν πράγματα ουρανοκατέβατα και από εκεί που δεν το περιμένεις. Πάμε στον Δίδυμο που η επικοινωνία είναι το μεγάλο σου πλεονέκτημα. Σήμερα λοιπόν μπορείς να κερδίσεις εντυπώσεις όπου μα όπου και αν βρεθείς. Συζητήσεις, επαφές και νέες γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα και στα επαγγελματικά μία ιδέα σου μπορεί να βρει θετική ανταπόκριση και δεν το περιμένεις κιόλας. Στα αισθηματικά, ένα πρόσωπο φαίνεται να δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον από όσο νόμιζες. Και δεν πειράζει αν δεν σου αρέσει σε όλα. Δώσ' του μια ευκαιρία να βρεθείτε από κοντά. Και δες, μπορείς σιγά σιγά να αλλάξει.
0: Και δεν πειράζει, άμα και δεν πειράζει, άμα δεν σου μια
1: ευκαιρία. Δώσ' του μια ευκαιρία. Πάμε στον καρκίνο που η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό, αλλά και πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάς. Οικογενειακά λοιπόν θέματα ή ζητήματα που αφορούν το σπίτι σου μπορεί να σε απασχολήσουν κάπως περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Στα επαγγελματικά χρειάζεται ψυχραιμία και υπομονή για να αποφύγεις περιττές εντάσεις. Και στα αισθηματικά, μια τρυφερή κίνηση, μια όμορφη κουβέντα μπορεί να αλλάξει εντελώς το κλίμα. Επιστέψου τη διέστησή σου. Πάμε στα λιοντάρια που η μέρα σου χαρίζει ενέργεια, αισιοδοξία και διάθεση, κυρίως να κυνηγήσεις αυτά που θέλεις. Στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει μια ευκαιρία που θα σε βοηθήσει να δείξεις ικανότητες σου. Νιώθεις λίγο αδικημένος, νιώθεις ότι δεν σου έχουν δώσει ακριβώς αυτά που αξίζεις και από ό,τι βλέπω εδώ τουλάχιστον αστρολογικά φαίνεται ότι θα τα πάρεις σιγά σιγά. Στα αισθηματικά η γοητεία σου είναι έντονη και δεν περνάς απαρατήρητος και αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, η σημερινή μέρα είναι καταλληλότερη για να κάνεις την κίνηση εσύ. Πάμε στον Παρθένο που σήμερα έχεις τη δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου, να βάλεις σε τάξη καταστάσεις που είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο. Επιτέλους κάποια πράγματα σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν σε μια σειρά ή αν δεν μπαίνουν θα τα βάλεις εσύ. Νέα ξεκινήματα, νέες αρχές και στη δουλειά η συνέπεια και η προσοχή σου οι λεπτομέρειες θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Είναι μια καλή περίοδος ωστόσο και για εσάς τους Παρθένους να ζητήσετε κάτι παραπάνω για τα οικονομικά σας. Εντάξει. Μην νιώσετε άσχημα, μην τραπείτε, δεν πειράζει. Και στα προσωπικά, καλό είναι να χαλαρώσει λίγο και να μην αναλύσει τα πάντα. Κάποιες φορές τα πράγματα λύνονται πιο εύκολα όταν τα αφήνεις να κυλήσουν φυσικά και χωρίς να τα υπερσκέφτεσαι και να τα πιέζεις. Πάμε στο Ζυγό που η διάθεσή σου είναι ανεβασμένη και η μέρα φέρνει ευκαιρίες για όμορφες συναντήσεις και ευχάριστες στιγμές. Οι σχέσεις σου με φίλους και συνεργάτες βελτιώνονται και μπορεί να ακούσεις νέα που θα σε χαροποιήσουν. Είναι γενικότερα μια περίοδος επανασυνδέσεων, δηλαδή αν έχετε τσακωθεί με κάποιους φίλους ή ακόμα και με κάποιον έρωτά σας, είναι μια καλή περίοδο για να τα ξαναβρείτε. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις ενός προσώπου και μην φοβηθείς να δείξεις τον πραγματικό σου εαυτό και δεν πειράζει, ας φοβηθούν από το συνέστημα, δεν έγινε και κάτι, τουλάχιστον εσύ θα ήσουν ειλικρινής. Και πάμε στον Σκορπιό.
0: Φτάσαμε κιόλας, ε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και Σκόρπινες εκεί έξω. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα, μια πολύ ερωτική μέρα. Μας έχουν πάει κάπως...
0: Μην κολλάς τώρα, δώσ' το όλο να πάει.
1: Κάπως, κάπως περίεργα.
0: Τώρα μεθαύριο τελειώνει τα σχολεία, το δίνεις ακόμα χειρότερα.
1: Και τι, πάω σχολείο.
0: Όχι, τελειώνει τα σχολεία, δεν μας ακούνε τα σχολεία στο τέτοιο.
1: Κάπως περίεργες ήταν οι προηγούμενες.
0: Ναι, ηλίθιε. Μου κατέβαζε τις προάλλες το σχολικό το παιδί μου να πούμε και με κοιτάγανε μέσα και η δασκάλα και ο οδηγός. Ποιος ξέρει τώρα τι έχουν ακούσει. Μας ακούνε μα το πρωί στο δίκιο. Κάτσε και βογκάσε. Ηλίθιε, ηλίθιε.
1: Τα πινελίκια, συγγνώμη, αυτό σε πείραξε. Τα πινελίκια που ακούν τα παιδάκια που πάνε στο νήπιο δεν σε πείραξαν.
0: Ποια πινελίκια, κανένα πινελίκι δεν βλάμαινε. Το θέμα είναι ότι και βογκά. Και κοιτάγανε και γελάγανε οι άνθρωποι.
2: Προχώρα.
0: Έρχεται η άλλη μάγισσα εδώ πέρα, η άθεη.
2: Είσαι καλά, εγώ αυτά που λέω θα λειτουργήσουν πολύ καλά.
0: Ναι, καλά.
2: Και στα παιδιά.
0: Λέγεσαι.
1: Φίλε μου Σκορπιέ, σήμερα έχεις την ανάγκη να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει και να κοιτάξεις μπροστά. Μην φοβηθείς.
0: Αυτό ωραίο ήταν το μητράλιο.
1: Μην φοβηθείς να πάρεις
0: το ρίσκο. Άλλη μια και εσύ έπαιξε.
1: Μην φοβηθείς να πάρεις το ρίσκο. Κοίτα μπροστά. Και μπορεί να προκύψει μία ευκαιρία η οποία θα σε βοηθήσει να αλλάξει σελίδα σε έναν σημαντικό τομέα της ζωής σου. Στα επαγγελματικά, η επιμονή σου αποδίδει καρπούς και στα αισθηματικά, οι ειλικρινείς κουβέντες.
0: Ρε, μην τσακώνεσαι στο γκρουπ μέσα. Θα φάτε μπάντε στο γκρουπ, σου το λέω τελευταία φορά. Τελευταία φορά. Ποια είναι αυτή η Δήμητρα που τσακώνεται? Ποιος τσακώνεται με τη Δήμητρα? Προχωρά.
2: Η Μαρία με τη Δήμητρα.
0: Μαρία, ρε, κοριτσιά,
1: είναι δυνατόν. Πολύ καλές
0: έχουμε, φορά, έχουμε 40 yeah. άτομα, έχουμε 3.000 μέλη μέσα, όλοι οι άντρες. Και τα δύο κορίτσια τσακωθήκατε. Είτε δυνατόν. Προχώρα. Λέγε.
1: Λοιπόν. Επίσης, φίλε μου Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι συστηματικά οι ειλικρινείς κουβέντες μπορούν να φέρουν μεγαλύτερη οικειότητα και εμπιστοσύνη και μέχρι την Πέμπτη, στο τονίζω αυτό, μέχρι την Πέμπτη είναι η καλύτερη περίοδος για να πάτε στα μωράκια και να πείτε τι νιώθετε και τι αισθάνεστε. Πάμε στο Ξώτη. Φίλε μου, το Ξώτη, θέλω να σου πω ότι η μέρα σε γεμίζει αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες. Ένα ταξίδι, λοιπόν, μια μετακίνηση, μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να σε βγάλει λίγο από τη ρουτίνα. Είναι μια καλή περίοδος για να κανονίσετε ένα ταξιδάκι για το καλοκαίρι. Ας μην είναι ένα ταξίδι 5 ημερών, 6 ημερών, παιδί μου. Ακόμα και ένα σουκουδού. Πάρτε και μια Δευτέρα, πείτε ότι είστε άρρωστοι.
0: Εσύ, Χρήσα μου, γιατί θες να μπεις στο γκρουπ και να τσακώνεις κι εσείς. Άντε, μπείτε να βγάλετε τα μάτια σας μέσα να ηρεμήσετε.
1: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να αξιοποιήσει μια ευκαιρία που παρουσιάζεται τώρα. Και στα αισθηματικά, ένα φλερτ ή μια νέα γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει περισσότερο από όσο περίμενες. Πάμε στον εγώ καιρό, που σήμερα επικεντρώνεις σε περισσότερους στόχους και στις υποχρεώσεις σου. Έχεις λοιπόν τη δυνατότητα να προχωρήσεις σε σημαντικές δουλειές, να κλείσεις εκκρεμότητες οι οποίες σε απασχολούσαν εδώ και καιρό. Και στα προσωπικά, μην ξεχνάς ότι οι άνθρωποι γύρω χρειάζονται την προσοχή σου και τον χρόνο σου. Μία ειλικρινή συζήτηση λοιπόν μπορεί να βελτιώσει μια σχέση που είχε απομακρυνθεί. Γενικότερα, θα πρέπει κάπως να δείξεις λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον σου. Πάμε στον υδροχό, που θέλω να σου πω, φίλο μου υδροχό, ότι σήμερα μπορεί να βρεις λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο εμπόδια. Στα επαγγελματικά, πραγματικά μια συνεργασία ή μια νέα πρόταση αξίζει την προσοχή σου, νιώθεσαι λίγο κουρασμένος, νιώθετε λίγο εσείς οι υδροχόοι λίγο κουρασμένοι στα επαγγελματικά σας, νιώθετε, ρε παιδί μου, ότι τα έχετε κάνει όλα, νιώθετε ότι είστε λίγο καλύτεροι από τους υπόλοιπους και ότι οι άλλοι δεν έχουν και κάποια τόσο σπουδαία ιδέα όσο τη δική σας. Παρόλα αυτά, θα πρέπει κάπως κι εσείς να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε και να ακούτε λίγο και τους υπόλοιπους. Εμένα γιατί με κλείνεις? Ναι, δεν θέλουν όλοι το κακό σας. Στα αισθηματικά, οι εκπλήξεις δεν αποκλείονται και ένα πρόσωπο μπορεί να σε πλησιάσει με τρόπο που δεν περίμενες. Και πάμε στους ηχθείς που η σημερινή μέρα σε καλεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου και στις ανάγκες σου. Μην πιέσεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να εξελιχθούν και στα επαγγελματικά υπομονή σου θα ανταμευθεί πολύ σύντομα, να ξέρεις. Στα αισθηματικά, η τυφερότητα και η κατανόηση θα παίξουν σημαντικό ρόλο και το βράδυ είναι ιδανικό για να ξεκουραστείς και να γεμίσεις ξανά τις μπαταρίες σου. Ο Ιούνιος για εσάς, τους ηχθείες, είναι η περίοδος του flirting. Εντάξει, πολύ καλή περίοδος για φλερτ.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, εδώ κοιτά, εμένα φάνηκε δεν μου βάζει στο group. Παιδιά, σας έχουμε ξαναπεί πως μπαίνετε στο group, να σου στείλω και σε ένα Νίνα μου. Τι να μπεις, με ένα Νίνα μου, τσακώνεται μέσα, δεν γίνεται, δεν βγάζουν τα μάτια τους. Είναι δυνατόν τώρα, εμείς είμαστε. Απ' την άλλη, γι' αυτό δεν είμαστε εδώ πέρα για να τσακωνόμαστε. Μπείτε μέσα και
2: τσακωθείτε.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
9: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
10: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
9: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
10: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
9: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
8: Τι αποφασίσαμε?
10: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Music 892.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
15: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρόνα Σοφά, σόλο διβάνι,
18: τι κουαλίτα.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
23: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: εδώ είμαστε μικρά μου κουνάβια. Πάντα μαζί μας η χορηγάρα μας Στίχημαν, όπου το Στίχημαν Nation κάνει τις μούλιες σου πάλι. Όσοι είστε μέλη της Στίχημαν Nation, σας στέλνει Ατλάντα 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σας. Έχει μέσα πάρα πολλά δώρα. Έχει Watch Party για τον τελικό στις 19 Ιουλίου. Έχει επίσημες εμφανίσεις εθνικών. Πάρα πολλά. Αλλά το Grand Prize που λέμε είναι το να πάτε να σας στείλει η Αμερική 15 Ιουλίου να δείτε ημιτελικό. Περισσότερα θα δείτε στο nationstichiman.gr. Και υπάρχει λάθος για. Υπάρχει, Μαρία μου, λάθος ώρα για μπέγκερ. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει λάθος ώρα για κρέπα. Υπάρχει λάθος ώρα για καφέ. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Στο Beach Snack and Coffee η φάση είναι 24-7 non-stop. Ξεκινάς το πρωί για να ανοίξεις το μάτι, καταλήγεις το βράδυ επειδή πεινάς αλίκως. Μόνο στα Beat, ό,τι, όποτε και όπως το θες.
1: Για πρόσωπο λοιπόν, παιδιά, που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, σας έχουμε το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, που είναι η ιδανική επιλογή. Έχει τέτοια σύνθεση, τέτοια συστατικά που και επαναφέρει την ισορροπία αλλά και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Οπότε συνδυάζει και προστασία και ωραία επιδερμίδα. Με ματ φυσικό αποτέλεσμα. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Είναι η λύση που ψάχνατε για καθημερινή προστασία και ομορφιά. Και πάμε λοιπόν σε όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική, έτσι, απολαυστική επιλογή, χωρίς αλκοόλ όμως και χωρίς θερμίδες. Green Mocktails. 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλόμο, bitter orange spritz, pink grapefruit. Τα πάντα. Γιατί green, παιδιά. Με αλήθειες και φυσαλίδες πάντα.
2: Και επειδή, παιδιά, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά.
0: Τι λέγεται, δηλαδή.
2: Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και έτσι όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι ακριβώς κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. WhatsApp λοιπόν, όλα παίζουν.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι πιο περίεργη από ποτέ.
3: Από
0: ποτέ.
3: Από ποτέ.
0: Η δικιά σας ανομαλάρα, Μαρία Ένεσλη, έτοιμη. Τι έχουμε σήμερα, τι έχει σήμερα.
1: Ιατρικό.
0: Ιατρικό, τέλεια. Yeah. Πολύ ωραία, πάμε.
2: Μαρία,
0: καλά.
1: Περιμένετε λίγο να ακούσουμε. Ναι, ναι. Είναι ωραία μουσική, δεν σας χαλαρώνει λιγάκι.
0: Όχι.
1: Δεν σας βάζει σε mood.
2: Μένα με στρεσάρει.
1: Σε στρεσάρει αυτή η μουσική. Oh. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, παιδιά, για το περπάτημα και πώς υπόσχεται θαύματα σε ψυχή και σώμα. Τι είναι το περπάτημα Ταϊτσι? Από την Ιαπωνία έρχεται.
2: Τι είναι, εγώ πάω για περπάτημα τώρα κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, εσύ που πας για περπάτημα.
2: 10.000 βήματα.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, Ταϊτσι.
2: Ταϊτσι.
1: Άκουσα με εδώ πέρα. Αποτελεί μορφή άσκησης που βελτιώνει και ισορροπία, ενισχύει τη συγκέντρωση, έτσι προκαλεί μια συνολική ευεξία.
0: Τι διαφορά έχει το περπάτημα Ταϊτσι από το περπάτημα?
1: Περπατάς αργά,
0: ναι.
1: Πολύ αργά, και βάζεις πρώτα φτέρνα και μετά πηγαίνει να φτάσει το δάχτυλο.
0: Α, όπως κάνουν οι τέτοιοι, ρε, μαραθωνοδρόμοι που περπατάς σαχιασμένος.
1: Έτσι περπατάνε οι μαραθωνοδρόμοι. Δεν νομίζω. Κανονικά περπατάνε, απλά κουνάνε τα. Πώς το λένε,
0: τα κολομέρια.
1: Όχι, τους γοφούς. Μπράβο, τους γοφούς.
2: Κολομέρια.
1: Λοιπόν, δηλαδή, θα σας μιλήσω τώρα για αυτό το.
0: Μίλα μας τώρα εσύ για
1: το Ταϊτσι. Λοιπόν, είναι μια ήπια μορφή κίνησης που έχει ρίζες από την παραδοσιακή κινέζικη τέχνη του Ταϊτσι. Το ξέρει.
0: Εσύ λες ουσιαστικά αυτό που λέει το βάδιν.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι βάδι, είναι άλλο αυτό.
0: Ναι, τους βαδιστές εννοώ εγώ.
1: Ναι, εσύ τους εννοείς. Εγώ σου λέω τώρα να βάζεις, αυτοί δεν βάζουν φτέρνα, φαντάζομαι. Mm-hmm. Το Ταϊτσι είναι ειδικό περπάτημα. Εμένα που βάζει φτέρνα και μετά
0: εμένα
1: πάει.
0: Εμένα μου αρέσει το παραδοσιακό περπάτημα με πλατυποδία που έχω εγώ, που ακουμπάει κάτω σαν μπάπια όλο το φλαπ κάτω, δηλαδή το βήμα, το βαρύ που πεντουζώνει κάτω, ρε.
2: Τι ωραίο.
0: Εγώ δεν έχω καμάρα κάτω από το πόδι.
1: Δεν έχεις καμάρα.
0: Εμένα είναι από κάτω τσιμέντο κανονικά. Φαπ, πατάει το πόδι και πατάει όλο μαζί, ρε.
1: Εσένα μπορεί να σου κάνει πολύ καλό το Ταϊτσι.
0: Δεν θέλω. Εγώ μ' αρέσει που περπατάω. Την αγαπάω την πλατυποδία μου. Δεν θέλω να τέτοιο. Είπα πλατφόρμα κανονικά, σαν να κουμπάει κάτω κονδύλι.
1: Ναι, αλλά δεν σε κουράζει. Φαντάζομαι θα κουράζει. Δηλαδή δεν θα μπορεί να κάνει τα 10.000 βήματα που θέλει ο Δημήτρη. Θα κουράζεσαι.
0: 10.000 βήματα δεν έχω κάνει ούτε σε video game.
2: Έλα, αποκλείεται.
0: Ούτε με τον κράτος δεν έχω κάνει τον God of War. 10.000 βήματα.
1: Γυμναστική έχεις κάνει ποτέ?
0: Τι λέει το κοριτσάκι. Τι λέει το κοριτσάκι.
2: Πήγε τόσο αθλήματα.
1: Αυτά είναι όταν ήταν μωρό.
0: Συγγνώμη, αυτή η πάπια εδώ πέρα πώς έγινε? Τι λες εδώ πέρα, η όμοια αυτή εδώ πέρα από κάτω τα φτερά.
2: Δεν έχεις τίποτα.
0: Εγώ δεν έχω Είσαι μάνα και δεν μάνα. Αυτέ οι πλάτε, μιλήτα που είναι τώρα, δεν έχω γραμμωμένε, αλλά οι πλάτε, το μέγεθο πώ είναι. Το μέγεθος...
1: Έχουν μείνει, θέλει να σου πει.
0: Ο σβέρκο αόπησε, γιατί δεν υπάρχει σβέρκο.
2: Δεν υπάρχει.
0: Γιατί, δεν υπάρχει, γιατί δεν έχω σβέρκο.
2: Γιατί δεν είσαι.
0: Από τα βάρη που σήκωνα.
2: Από τα βάρη.
0: Βέβαια, ναι. Μπήκε μέσα.
2: Δεν το ξέρα.
1: Ναι. Α, έκανε βάρη, μήπω έκανε και αερόβια.
2: Το μόνο που έχει ο Φάνης πολύ ωραίο πάνω του και το βλέπω και το θαυμάζω.
0: Εγώ μήλο.
2: Όχι.
1: Ποιο είναι το μήλο.
2: Το μήλο είναι στο λαιμό.
0: Έχω το χαταπέ.
1: Όχι, αυτό το καρύδι.
0: Το έχω φάει κι αυτό.
2: Ναι. Αυτό που θαυμάζω στο Φάνη, όντως το θαυμάζω. Ναι. Και εύχομαι μακάρι να μας σώσει εδώ.
0: Δώσε το μωρή κάβλα. Συγγνώμη. Δώσε το. Φτιάξε με, ανέβασε με. Ανέβασε
2: είναι
0: με.
2: Οι γάμπες του.
0: Καλά.
1: Οι γάμπες του.
2: Έχει από τις πιο ωραίες γάμπες που έχω δει.
0: Παιδιά, δεν
1: τι είναι, δηλαδή,
0: δεν
1: είναι
0: τυχαίο
1: τι
0: το αρσενική Sharon Stone που με λένε.
2: Ποιο σε λέει,
1: σε λένε αρσενική Sharon Stone.
0: Βέβαια. Εγώ άμα σου κάνω σταυροπόδι πάει. Τρελάθηκε.
2: Έχει πολύ ωραία πόδι.
0: Ναι.
1: Είσαι η αρσενική
0: Sharon. Το έχω πει εγώ αυτό, το έχουν πει άλλοι.
2: Δεν στι γάμπες του παιδιά.
1: Καλά, για να δω τις γάμπες σου.
0: Δεν είναι η ώρα
2: που θα δει. Σε ψιλοτάκουνο πάνω.
1: Τι είναι σε ψιλοτάκουνο.
2: Εκεί να δει πώ έγραφε.
1: Σε τι ψιλοτάκουνο, παιδιά, θα με τρελάνετε.
0: Προχωράμε, λέγε. Όλοι χοντρικά, η αλήθεια είναι ότι όλοι χοντρικά. Όλοι οι χοντροί έχουμε καλή γάμπα. Όλοι οι χοντροί έχουμε καλή γάμπα γιατί σηκώνουν πολλά κιλά.
2: Όχι, Φάνη, δεν ισχύει αυτό που λες. Έχεις πολύ ωραία
1: έχει
2: γάμπα.
1: Έχει αδύνατη γάμπα.
2: Όχι, Μαρία, γυμνασμένη.
0: Παιδιά,
1: εγώ τη βλέπω αδύνατη
0: έχουμε,
1: εδώ.
0: Όσοι έχουμε κιλά, εντάξει, αλλά είναι γυμνασμένοι. Όσοι έχουμε κιλά, επειδή τα κουβαλάμε,
1: ναι.
0: Κάτω δουλεύει η γάμπα τώρα. Είναι...
1: Α, δουλεύει η γάμπα.
0: Ε, βέβαια. Τώρα,
1: τώρα που τα χάσε να σε δω τι θα κάνει.
0: Εντάξει, τώρα κράτησε από πριν.
1: Κράτησε από πριν. Λοιπόν, σε αντίθεση με το συνηθισμένο περπάτημα, δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις. Ακούς Δημήτρη που ξεκινάς τώρα το περπάτημα.
2: Ναι, ακούω.
1: Αλλά κάθε κίνηση γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Είναι αυτό το σαν να γλιστράει, να περπατάει αθόρυβα κάποιο.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν το κάνω για να ηρεμήσω, το κάνω για να χάσω κιλά.
1: Όχι, θα χάσει και κιλά. Αλλά δεν θες να έχεις και μια ηρεμία πάνω σου.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, προσφέρει όλα αυτά τα υγεία, τα ωφέλη για την υγεία τέλος πάντων. Και παιδιά.
0: Πάντως να ξέρεις, το περπάτημα είναι καλύτερη γυμναστική να ξέρεις. Είναι και ο μόνος τρόπος να χάσεις κιλά. Εγώ το λέω και ας λένε ότι το περπάτημα όσοι θέλουν να χάσει κιλά, εγώ όποτε το έκανα μια εποχή, είναι ο μόνος, ο πιο εύκολο και μπορείς να τρως ό,τι θες. Δηλαδή, αν κάνεις 2 ώρες περπάτημα την ημέρα, εγώ το έχω κάνει, απλά είναι κουραστικό πράγμα να βρεις 2 ώρες την ημέρα. Δηλαδή, λέω για ανθρώπους που έχουν πολλά κιλά ή είχαν πολλά κιλά σαν και εμένα.
1: Ναι.
0: Εγώ το έκανα αυτό για κάποιους μήνες, αλλά βάραγα 9 χιλιόμετρα την μέρα. 2 ώρες μου
2: περπάτημα.
0: 9,5 χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Σοβαρά,
0: και έτρωγα, καλά, μετά από δεν πολύ πεινά και έτρωγα ό,τι κούσταρα. Αν καταφέρετε να κάνετε 9 χιλιόμετρα 10 τη μέρα, που είναι δύσκολο, είναι πολύ, είναι 2 ώρες περπάτημα.
2: Εγώ κάνω 7.
0: Περπάτημα χαλαρό.
2: Ναι.
0: Είχα χάσει πάρα πολλά κιλά χωρίς να έχω κόψει τίποτα. Αλλά θέλει 2 ώρες τη μέρα να περπατάτε. Φίλε, γύρω-γύρω έφευγα από Νέα Σμύρνη και πήγαινα άλυμο. Έκανα μούρλιες. Ναι, εντάξει, είναι βαρετό. Εντάξει, δεν παλεύει.
2: Εντάξει, με τα ακουστικά σου και εκτός αν πηγαίνεις σε διαφορετική περιοχή κάθε φορά.
0: Δεν βαριέσαι, μα. Δεν έχει και δρόμους τώρα. Περπάτα εγώ πήγα να πατήσω ένα αμάξια.
2: Σε στάδιο δεν έχετε μόνο στάδιο. Εγώ πάω στο κοροπέδιο.
0: Σε στάδιο βαριέσαι, γύρω-γύρω.
1: Σε στάδιο γύρω-γύρω-γύρω δεν βλέπεις και τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, στο στάδιο είναι και κομπλεξικό. Δηλαδή, έχω πάει εγώ στο στάδιο και με έχει περάσει ένα. Τα μέτρησα 630 φορές. Δηλαδή, άστο λίγο, θέλω να του βάλω το κλοποδιά. Περνάγανε κάτι σφαίρα δίπλα σου. Είναι περίεργο, όχι στάδιο. Δεν θέλει στάδιο.
1: Εντάξει, αυτοί έχουν εκπαιδευτεί. Λοιπόν, μεταφέρεις το βάρος στο ένα πόδι, Δημήτρη. Σηκώνεις το άλλο και το τοποθετείς μπροστά με τη φτέρνα. Έπειτα μεταφέρεις σταδιακά το βάρος και συνεχίζεις χωρίς βιασύνη ορμή. Αν δεν σου ταιριάζει τώρα αυτό το είδος περπατήματος, υπάρχει και το ιαπωνικό περπάτημα.
2: Ιαπωνικό περπάτημα.
1: Ναι, ναι, ναι, που το πας γρήγορα αργά. Γρήγορα αργά. Δηλαδή, ξεκινάς με περπάτημα σε μέτριο ρυθμό για 3 λεπτά, αυξάνεις την ένταση για 1 λεπτό περπατώντας πιο γρήγορα.
0: Αυτό και στους 6 να ξέρεις, Μαρία, δουλεύει.
1: Δουλεύει καλά στο σεξ.
0: Θέλει μία-τρεις που λέμε. Μία-τρεις.
1: Α, δεν το ήξερα αυτό, ρε Σεφάνη. Μία-τρεις, μία-τρεις.
0: Μία-τρεις, ένα-τρία.
1: Δεν ξέρω αυτά τα μυστικά.
0: Ένα-τρία, ένα-δύο.
1: Επιστρέφεις αυτό που λέει. Σε χαλαρό ρυθμό για 3 λεπτάκια.
0: Θέλει, είναι και το σεξ, είναι σαν το DJ. Δεν παίζει. Ο μόνος DJ ο οποίος παίζει μόνο ανηφόρα είμαι εγώ. Που σε πάω 30 λεπτά μόνο ανηφόρα.
1: Ναι, μάνο. Σωστό.
0: Το κανονικό θέλει, αν κάτσει να παίξει 3 ώρες, θέλει να ανεβοκατεβάσματα.
1: Ναι.
0: Θέλει, ναι, βέβαια. Να πέσει το κοινό, να ξανανεύει.
1: Να πέσει, να ξανανεύει και αυτή η δουλειά
0: αυτό,
1: γίνεται.
0: Αυτή η δουλειά είναι.
1: Μάλιστα. Δημήτρη.
0: Και σκάθηκε και το πριόνι μετά, το ανταμπαντούπα.
2: Κομπρεσέρ Λαμπρόπουλο.
0: Κομπρεσέρ.
1: Ναι, κανονικά.
0: Α,
1: αυτό που είχατε πει είναι τη στάση κομπρεσέρ.
0: Ναι. Θυμήσου, πες το και στο Μίτσο.
1: Ναι. Αυτή τη στάση την έχεις, τη χρησιμοποιείς καθόλου ή υπάρχει στο ράφι και έχεις κουριάσει.
0: Μαράκι.
2: Τι σου λέει, ρε.
0: Μαράκι, τι να
1: όχι,
0: πει.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Τι να πει το μαράκι. Αυτή τη στάση.
2: Σε ποιον μιλάς.
1: Σε ποιον μιλάω.
2: Φαντάζεσαι.
1: Τι, ότι τι. Δεν ακούω να λέει κάτι.
0: Αχ, μαράκι, αχ, μαράκι.
1: Το μόνο που έχω ακούσει είναι ότι βαριέται να κάνει οτιδήποτε.
0: Ναι, αλλά αν δεν βαρεθώ, είμαι τραβάτε με κασκλέο.
1: Καλά, πότε όμως δεν θα βαρεθεί.
0: Βρε, τράβαμε εσύ, να κλάψω και να σου πω εγώ. Λέγε.
1: Λοιπόν, αυτό το επαναλαμβάνεις 4-5 φορές την εβδομάδα. Αν δεν σ' αρέσει κι αυτό, τότε σε πάω στο ανάποδο περπάτημα. πάρα πολύ μόδα, παιδιά, το ανάποδο περπάτημα.
2: Εσύ, εδώ περπατάς ανάποδα, θα σε περάσω και τρελή.
1: Εσύ, ξέρεις τι γυμναστική κάνει. Σου λέει, αν περπατάς 10 με 15 λεπτά την ημέρα επί 4 εβδομάδες και βελτιώνει την ελαστικότητα τη ποδοκνήμη και αν ακουφίζει από τον πόνο από τη μέση, ενδυναμώνει του μη στην πλάτη και χάνει και κιλά.
0: Χρύσα μου, είσαι πολύ μικρή. Καταρχήν να ξέρει τώρα, δεν θα μπαίνετε και θα μα μιλάτε τώρα σε εμά του μεγαλύτερου, θα μα μιλάτε η τζεν για σεξ τώρα. Μην πεταγείτε. Κορίτσια, αγόρια. Η γενιά η δικιά μου και τα κορίτσια και τα αγόρια είμαστε πολύ ανώτεροι στον τομέα αυτό.
2: Όχι.
0: Είμαστε πολύ ανώτεροι.
2: Για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο.
2: Για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν είχαμε ίντερνετ. Και αυτό μας έβαζε τη φαντασία μας να λειτουργεί καλύτερα. Δεν τα είχαμε σε εμείς. Έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις σε άσπρο καμβά. Εκεί. Τώρα τα έχεις δει παντού. Έχεις δει κάτι που μπαίνει στη φαντασία. Τώρα δηλαδή, ό,τι υπάρχει σε σεξ από ανομαλίες, από αυτά, ό,τι. Τα έχεις δει. Εμείς δεν τα είχαμε δει. Εμείς πρέπει μόνοι μας να φανταστούμε τι πρέπει να κάνουμε. Και
2: οι ταινίες δεν υπήρχαν.
0: Κάσε ρε τώρα
2: οι
0: ταινίες.
2: Οι περιοδικά που βλέπατε.
1: Και από πού ξεπατήκαμε.
0: Γι' αυτό σου λέω, βάζαμε το μυαλό μας να λειτουργήσει. Να, δηλαδή, να τέτοιο. Βέβαια, τώρα τα έχεις δει παντού όλα. Θα δω το
1: είδα. Αλλά δεν είναι κακό κιόλα αυτό.
0: Όχι,
1: παιδιά.
0: Μα δεν είναι.
1: Πώς το λένε, λειτουργεί νομίζω.
0: Δεν λειτουργεί τώρα. Τα παιδιά τα βλέπουν όλα έτοιμα εκεί πέρα. Εμείς πρέπει να φανταστούμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είχαμε δει, και άλλο να έχεις δει κάτι μία φορά, και άλλο να το έχεις δει να το βλέπεις κάθε μέρα. Καταλάβεις τι γίνεται. Είχαμε, αυτοσχεδιάζαμε. Ήταν πρίμα βίστα όλα. Και τα κορίτσια και τα αγόρια. Τώρα τι να πει, ωραία, πάμε να τι, τα έχουμε δει τέτοιο.
1: Ωραία, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή το έχει δει και είσαι μπορεί να είσαι και καλύτερο.
0: Ναι,
1: επειδή το έχει δει, να κάνει και αντιγραφή, κατάλαβε.
0: Δεν είναι έτσι, μαράκι, δεν είναι έτσι. Δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, με το feeling, έχει να κάνει με αυτό. Μιλάω σοβαρά τώρα. Δεν τα είχαμε στο πιάτο. Και τώρα το σεξ, αυτό που λέει ο Αλέξη, το σεξ είναι scripted.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Εμείς τώρα εκείνη την εποχή ήταν αυτοσχεδιαστικό. Βέβαια. Οπότε μην μου μιλάτε
1: χρήσεις
0: και αυτά για τέτοια. Έλα, δρόμο, έλα. Πήγαινε στις μάνες σας. Έλα. Να μου πει η χρήση.
2: Δεν σου πάνε τίποτα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Απλά έχει μεγαλύτερη ποικιλία. Γιατί όσο και στη φαντασία να το είχατε.
0: Δεν
1: θα μπορούσατε να σκεφτείτε τώρα 500 στάσεις, 300 τρόπους.
0: Η φαντασία στο σεξ, ρε Μαρία, δεν είναι μόνο η στάση τώρα.
1: Σου λέω 300 τρόπους, αγγίγματα.
0: Δεν είναι. Το θέμα είναι να μπορείς να μοιραστείς το συναίσθημά σου. Εκεί είναι. Είναι δύσκολο να μοιράσουν τα νέα παιδιά τα συναισθήματά τους. Το δύσκολο σεξ, ποια είναι η στάση, είναι το δύσκολο σεξ.
1: Καλή στάση είναι.
0: Δεν είναι το δύσκολο του στάση, γι' αυτό δεν ξέρεις, δεν έχεις ιδέα από σεξ. Το θέμα είναι πώς να καταφέρεις να μοιραστείς το συναισθήμά σου και να το λάβει και ο δέκτης. Αυτό είναι το σημαντικό. Το η στάση, χαίρομαι πολύ. Η στάση, άκου να δεις. Άμα πιστεύεις ότι το σεξ είναι η στάση, δεν έχεις ιδέα.
1: Δεν είναι μόνο η στάση, Φάνη μου, αλλά είναι δύσκολο.
0: Έλα ρε μαλάκι τώρα, προχώρα. Έλα, προχώρα. Εμείς με αφήσεις βλέπαμε εδώ πέρα και βγάζαμε σχέδια. Προχώρα.
1: Άχου.
0: Ναι, τι άχου.
1: Καλά σε λέει Πικάσο, ναι, άλλος εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, προχώρα Μίτσο. Λέγε τι λέει, ποιος εμείς.
1: Λοιπόν, δεν σου πάει ναι. το ανάποδο περπάτημα. Περπάτημα στην άμμο ή το τραχιέδαφος μιας παραλίας.
0: Και σε αυτά πίσω είσαστε. Και σε αυτά πίσω νέα γενιά. Κολονέα γενιά θα σας λέω. Είστε κολονέα γενιά.
1: Και τι αυτά... φταίνε αυτοί ρε Σιφάνη τώρα,
0: φταίνε,
1: τι φταίνε,
0: φταίνε
1: δηλαδή που ήρθανε τώρα νέα γενιά, τι να κάνουνε, έτσι είναι τα πράγματα, προχωράνε, βάζουνε τη φαντασία τους και κάνουν συνδυασμούς, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν βάζουν
0: καμία
1: φαντασία.
2: Άσο να λέει μωρέ το
0: βάζουνε ChatGPT, βάζουνε τα
1: Δημήτρη βάζετε ChatGPT.
2: Όχι, αλλά αλήθεια είναι μιλάμε πολύ με το ChatGPT.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για το σεξ. Για στάσεις.
2: Όχι, για στάσεις. Για συνέστημα. Αλλά και το πώς μπορώ να σε πλησιάσω, θα ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Και τι σου λέει, πώς πλησιάζει μια γυναίκα.
2: Αναλόγως στην περίπτωση τώρα. Άμα πω
1: με φωτιές.
2: Θέλω τη Μαρία που είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο, πες μου πώς θα την.
1: Πάει ανάλογα με την περίπτωση.
2: Ναι, φυσικά.
0: Κολονέα γενιά του κόλου. Αυτό μου αρέσει καλύτερα που λέει ο Μάικ. Λοιπόν, λέγε.
1: Λοιπόν. Περπάτημα στην άμμο, όπως σας είπα, το τραχιέδαφος μιας παραλίας. Racking πρόκειται για άσκηση στρατιωτικού τύπου που περιλαμβάνει περπάτημα μιας απόστασης κουβαλώντας και ένα βαρύ σακίδιο.
0: Ναι.
1: Είναι ανερχόμενη τάση αυτό, να ξέρετε, στο fitness. Όταν θα περπατάς, Δημήτρη μου, θα βάζεις και ένα σακίδιο.
2: Θα το βάζω. Για βάρος, λες.
1: Ναι, για βάρος, οπότε και σε παραπάνω θερμίδες.
2: Εγώ έχω σκοτώσει.
0: Άρχοντα, βάλε μια τσότα να τρελαθούμε όλοι. Αυτό που κολλάει. Φίλε, αυτό που κολλάει. Αυτό που κολλάει, φίλε. Συγγνώμη, Γιώργο μου. Οκ, το ακούω. Αλλά που κολλάει με την κουβέντα μας. Μ' αρέσουν αυτοί οι φίλοι, οι ακροατές, οι οποίοι ξεφεύγουν χωρίς λόγο.
1: Έχει πει σε άλλο μου.
0: Ναι, αδερφέ, έχεις πάει αλλού τώρα. Αλλά, οκ, το ακούω. Εντάξει. Ω, Παναγία μου. Ναι, για λέγε, κυρία Μαρία.
1: Και το silent walking είναι σιωπηλό περπάτημα.
0: Και ξέρω, πάντα βάζεις βάρος, γιατί ξέρεις, ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Αυτό θέλω να το πάμε εκεί πέρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, πώς έγινε ο απόλυτος μαχητής.
1: Πώς έγινε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Ο Μέγας, όταν ήταν μικρός, άκου Λευτέρη, αυτό που δεν κάνανε οι γονείς σου σένα. Όταν ήταν μικρός,
1: ναι.
0: Του πήραν ένα μωρό μοσχαράκι. Ένα μοσχαράκι μικρό, με ρουθουνάκια. Και το βάλανε να το έχει αγκαλιά.
3: Ναι. Του, το βάλανε, του λένε θα το κουβαλάς στην πλάτη, αλλά θα το κουβαλάς κάθε μέρα στην πλάτη το μοσχαράκι.
1: Ναι.
3: Και το μοσχαράκι το κουβάλαγε κάθε μέρα στην πλάτη του ο Μέγας Αλέξανδρος και το μοσχαράκι μεγάλωνε. Όπου σε κάθε φάση κυκλοφορούσε μια γελάδα ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Εσύ φαίνεται τώρα αυτά τα λες σοβαρά τα λες.
3: Ναι, παιδιά, έτσι, ναι, παιδιά, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα άμα τον κουγκλάρω θα βγάλει ο Μέγας Αλέξανδρος με μοσχαράκι.
3: Εντάξει, ψάχνω να βρείτε.
2: Αγελάδα, θα έχει αγελάδα.
3: Το μοσχάρι κάθε μέρα μεγάλωνε. Και το μοσχάρι έγινε αγελάδα σε κάθε φάση, έγινε τάβρος ολόκληρος και έβγαινε Αλεξάνδρ Γκρέιν έτσι με, το, με τον τάβρο τον είχε παραμάσκαρα μαλάκα. Πάνω στο σβέρκο έτσι ρε, που το κουβάλα και στο σβέρκο δεν έχεις δει και κάτι.
1: Τρολάρι
2: και θα μου μιλήσει τώρα, έχουμε... για σεξ.
3: Περίμενε λίγο.
2: Έχουμε... Η γενιά για σεξ θα μιλήσει.
3: Μισόλυτο. Έχουμε εδώ πέρα αρχαιολόγο. Αν θεί, αυτό που λέω είναι βλακεία ή τέτοιο.
2: Απόλυτα.
1: Είναι, κουβάλα και το μοσχαράκι που έγινε
3: γελάδα. Έχουμε αρχαιολόγο εδώ πέρα δίπλα μας.
2: Έχουμε αρχαιολόγο.
3: Βέβαια, βέβαια. Το βάζανε στην πλάτη το μοσχάρι, το βάζανε μικρό, μικρό το μοσχάρι, αυτό.
1: Ναι.
3: Και σου λέει ξεκίνα από μικρό παιδί το κουβάλας. Το μοσχαράκι μεγάλωνε. Και σε κάθε φάση το μοσχαράκι και τον ταύρος. Mm-hmm. Αλλά άμα το έχεις κάθε μέρα πάνω στο σβέρκο σου,
2: ναι,
3: συνηθίζεις. Τι να λέμε τώρα.
2: Τον τάφο του μοσχαριού τον έχουμε δει.
3: Ρε σου λέω, έχουμε έναν θείο εδώ που είναι αρχαιολόγος.
2: Αρχαιολόγος είναι.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρει για το μοσχαράκι.
3: Από τη Μαρία και σένα που στα γράμματα κάτι παραπάνω θα ξέρει.
1: Περίμενε, εγώ κουκλάρω. Μέγας Αλέξανδρος μοσχαράκι.
3: Μοσχαράκι που δεν ξέρω πώς. Ταύρο, ρε αν θείο λέγει και εσύ. Μίλα, βοήθα λίγο.
2: Εσύ την ιστορία.
3: Η ιστορία ναι.
1: Λοιπόν, στο Μέγα Αλέξανδρος μοσχαράκι μου βγάζει μοσχαράκι με κόκκινη σάλτσα και πατάτες φούρνου, μοσχαράκι με ρύζι και λαχανικά.
3: Παιδιά, ακούσαν, λένε,
1: και τι έτρωγε ο Μέγας Αλέξανδρος.
3: Δεν ήταν παιδιά μόνο ο Μήλωνας, ο Κροτονιάτης, πώς λεγότανε. Το κάνανε και στο Μέγα Αλέξανδρο αυτό. Δεν, ήτανε αρχαί, το κάνανε πολύ στην αρχαία Ελλάδα αυτό. Ήτανε μέθοδος εκγύμασης. Έτσι, έτσι μα λέγανε.
1: Μοσχαράκι νουά με κασέρι και μανιτάρια. Έτσι, έτσι.
3: Και με άλογο το, και με άλογο το κάνανε.
2: Με άλογο το κάνανε.
1: Με ποιον τώρα.
2: Πες μου το ποιος. Ο Οδυσσέας κουβαλούσε άλογο πάντα.
3: Παιδιά, το κάνανε και ο Μήλων. Αυτό έχει μείνει, αλλά το κάνανε γενικά στην αρχαία Ελλάδα αυτό. Σου βάζατε μοσχαράκι μας, παρτιάτε.
2: Εντάξει, πες το μικρό το μοσχαράκι είναι, αλλά η Ελλάδα μετά είναι λίγο περίεργο.
3: Μα γι' αυτό σου βάζανε μοσχαράκι, ρε φίλε, για να συνηθίσει ο σβέρκος σου.
2: Είναι αλλιώς ο σβέρκος, γιατί στα 40 κιλά, αλλιώς στα 500, ρε φίλε.
3: Παιδιά, ψάχνετε να το βρείτε. Ο Φάνης έχει δίκιο. Ναι, και ο Ηρακλής, και στον Ηρακλή αυτό το πράγμα που τα είχαν.
2: Γιατί ο Ηρακλής είναι γνωστό.

0: Σηκώνανε μοσχάρια οι αρχαίοι Έλληνες. Με τρελαίνει.
1: Άλλο, αυτό άλλο.
2: Αυτό άλλο. Τα σηκώνανε γιατί πηγαίνανε, τα θυσιάζανε να φάνε,
0: όχι,
2: να κάνουν.
0: Όχι, βρεβλάκα, σαν μέθοδο εκγύμναση το κάνουν αυτό. Σου λέω σίγουρο. Να το λέω, το γράφουν και οι ακροατές. Είναι...
1: Εντάξει, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν κουβαλούσε ταύρο, όπως είπε στον νόμο του.
0: Ερέση, ο Μέγας Αλέξανδρος τι ήταν. Αφού το κάνουν όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, δεν το έκανε ο Μέγας
2: Αλέξανδρος. Κατάλαβε το σκεπτικό του.
1: Οκ.
2: Τελείωσα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω μήπως ο Μέγας Αλέξανδρος κουβάλαγε το βουκεφάλα. Το βουκεφαλάκι το μικρό μετά. Και το έπαιρνε τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε. Πάμε να υποκρύψουν την ιστορία τώρα. Αυτό είναι. Και αυτό τι είναι, δεν είναι θηλυπρέπεια.
1: Είναι θηλυπρέπεια.
0: Δεν είναι θηλυπρέπεια. Τα λέει και ο πατρε.
2: Κλωμένη.
0: Ναι, ο Αχιλλέας κουβαλούσε ελέφαντα, παιδιά. Μην λέτε βλακίες.
2: Τι να σου πούνε, ρε Σιφάνη, με αυτά τώρα που λες. Το μοσχαράκι έγινε αγελάδα, η Ελλάδα έγινε ταύρος. Ξαφνικά δεν ξέρει αν το κουβάλαγε ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Μαριά, το είδε. Πώς θα τον αμφισβητήσει. Την αρκούδα που τον χαιρετούσε στο μπαλκόνι τη Νέα Σμύρνη.
0: Και σε αυτό βγήκα, συγγνώμη. Εσύ, για μένα αυτή είναι μεθόδη ανδρικής γυμναστικής. Τώρα κάτι αερόβιες, κάτι βαράκια, κάτι αυτά. Εκεί θέλει. Θες να κάνεις σκι, ταύρο μαλάκα στο σβέρκο.
2: Έτσι.
0: Θες να κάνεις πάλι, δεν θα πας να μου κάνεις ζύζου και αυτά, πάλι με αρκούδες πάνω στην καστοριά. Αυτά είναι. Θες να κάνεις πολεμική τέχνη, τοξοβολία.
2: Θες να κάνεις.
0: Ναι, ό,τι θες. Θες να μάθεις μια τέχνη με όπλα, τσεκούρια.
2: Πάρε ένα λιοντάρι.
0: Ξυφομαχία. Αυτά είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Music 892.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipaputsia.gr. Το ΗΠΑ παπούτσια ξέρει.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
17: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση

0: στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, παιδιά. Επιστρέψαμε να θυμίσω 10 χρόνια Spot Aguil. Σας περιμένουμε λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο. Θα βρείτε τρέλες. Πρίμιμο αυτοκίνητα έως 30% με έκπτωση. 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Έκπτωση στη χρηματοδότηση και άλλα πολλά. Και φυσικά, η στοίχημα επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σας, χρησιμοποιώντας τον promo code Παγκόσμιο 2026 κολλητά μία λέξη, παίρνετε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026.
1: Ποιο είναι, ρε παιδιά, το σήμα κατά τα θέν του ελληνικού καλοκαιριού που μυρίζει καλοκαίρι όταν το βλέπεις?
0: Πίτσα.
1: Όχι, τι? Χωριάτικη σαλάτα.
0: Ναι.
1: Ντοματάκι, αγκουράκι, ντοματούλα, αγκουράκι, ελιές, παξιμαδάκια, φέτα, απλά πραγματάκια.
0: Για λέγε.
1: Και αυτά θα τα βρείτε στα My Market. Φρέσκα υλικά για να στήσετε τη δική σας τέλεια χωριάτικη. Και φυσικά υπάρχει και φυλάδιο που μπορείτε να πάρετε και προτάσεις για ωραία καλοκαιρινά τραπέζια. Γιατί τελικά οι πιο ωραίες γεύσεις είναι και οι πιο απλές, έτσι.
2: Και εσύ που μόλις ξύπνησες και ετοιμάζεσαι να τρέξεις για καφέ στο Beach Snack and Coffee, που όμως δεν κοιμάται ποτέ. 24 ώρες τη μέρα, 7 στα 7, είναι εκεί, είναι δίπλα σου, για να ξεκινάς τη μέρα σου και όχι μόνο. Δίπλα σου λοιπόν για ό,τι και όποτε το θες, μόνο στα Beach Snack and Coffee. Και μην ξεχνάτε λοιπόν ότι φυσικά μαζί μας είναι και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το οποίο ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για celebrity news.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σας φέρνω νέα, σας φέρνω εξελίξεις. Αρχικά, παιδιά, να πούμε να τους ζήσει. Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε ξανά μπαμπάς.
0: Ο δεύτερο,
2: ναι. Και η Αλεξάνδρα Νίκα ξανά μαμά.
1: Αγοράκι και το δεύτερο.
2: Να τα λέμε και αυτά. Ναι, πολύ σωστά. Όπως και ο Σάκης Κατσούλης. Και η Μαργιαλένα.
0: Ναι, ναι, τα παιδιά είχαν έρθει και
2: με το καλό, με το καλό. Επίσης, πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα της ημέρας. Έχω άσχημα νέα, διότι ο Γιώργος Λάνθιμος αυτή τη στιγμή, όπως λέει, αναρωτιέται αν θα κάνει άλλες ταινίες. Δεν ξέρει.
1: Γενικά.
2: Σκέφτεται και να μην κάνει.
0: Μη μάσκας.
1: Γενικά ή τα επόμενα.
2: Για αυτό το χρονικό διάστημα. Λέει, θέλω να αφήσω τα πράγματα να αγγελίσουν φυσικά, χωρίς να πιέζω τον εαυτό μου. Είπε ο Γιώργος Λάνθιμος. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Όπως επίσης, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει.
0: Δεν έχουμε παρακολουθήσει.
2: Είμαι χαίρομαι γιατί θα σε ενημερώσω εγώ. Θέλω να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε σε συνέντευξή του τον Απόν και του είπε ότι είσαι πολύ αισθησιακός και ότι πολλά τραγούδια σου είναι για να κάνεις έρωτα.
0: Ποιο το είπε αυτό, Απόν, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου?
2: Όχι, παιδιά, ο Γρηγόρης δεν έχει τραγούδι. Έχει, ναι. Το φανταστικό έχει ένα τραγούδι, ναι. Γρηγόρης. Όχι, το είπε ο Γρηγόρης τον Απόν. Δεν μας είπε αν έκανε όντως και τραγούδι.
1: Ναι.
2: Έρωτα, συγγνώμη.
0: Και στείλτε μας, έχετε κάνει έρωτα με Απόν? Αυτή είναι η ερώτηση που θα. Ή έχετε κάνει έρωτα με Γρηγόρη Αρναούτογλου? Εννοώ να παίζει Αρναούτογλου στην τηλεόραση.
2: Αυτό δεν μπορούσε. Πάντως του είπε ότι πολλά τραγούδια σου είναι για να κάνεις έρωτα. Okay.
0: Εσύ, Μαρία, θέλεις κάτι την ώρα του έρωτα να παίζει πίσω background? Δηλαδή, θες, εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη βρίσκω πάρα πολύ να παίζει ειδήσεις.
1: Θέλεις να παίζει ειδήσεις?
0: Ναι, να είμαι Χατζηνικολάου. Είναι ωραία. Δηλαδή,
1: όχι, δεν θέλω ειδήσεις.
0: Ένα λιάγκα.
1: Κάτι χαλαρό. Μην με αποσπάει. Δεν
0: να,
1: θέλω.
0: Να παίζει Πέπα το Γουρνάκι, τι εννοείς?
1: Όχι, μου κάτι χαλαρό. Μουσική σκέτο, μα είναι.
0: Η μουσική με αγχώνει μου. Η μουσική είναι σε φασάφαση ότι το έχω κάνει για σκηνικό.
1: Όχι, ειδήσεις, Πέπα και φωνές και αυτά δεν μπορώ.
0: Να παίζει, ξέρω εγώ, κάτι μια ελληνική σειρά. Κάτι να παίζει. Σταυρίδη.
1: Όχι, δεν θέλω.
2: Σταυρίδη λέει.
1: Τι λες,
0: κάτι να υπάρχει ένα μουσικό χαλί. Να υπάρχει ένα βοητό από πίσω.
1: Να υπάρχει κάτι που να είναι χαλαρό και να μην έχει έντονα ανεβοκατεβάσματα.
0: Ναι.
2: Ο Απόν έχει αισθησιακά κομμάτια. Ρε παιδί μου, είναι έτσι και η μουσική του και έτσι όπως το λέει αισθησιακό. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ να κάνεις έρωτα με Απόν.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, τι έχει ο Απόν εσύ?
2: Χάζω, εσύ παιδί μου, σου λέει είναι πολύ αισθησιακή η μουσική του, αλλά τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις και έρωτα με Απόν.
1: Εγώ δεν τον έχω ακούσει.
0: Το θέμα είναι να κάνεις έρωτα με Απόν, αλλά να είσαι παρόν, Μίτσο. Μάρκο Σεφερλή, 1999, Δελφινάριο. Σεφερληθείτε, λέγε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον πολύ φίλο σου DJ Στέφαν.
0: Ναι.
2: Που του κάνανε μια ερώτηση την οποία τη θεωρούσα απεριτή. Εντάξει, βέβαια και τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τη δουλειά του. Ίσως και εγώ θα μπορούσα να την έκανα. Τον ρώτησαν για πώς του φαίνεται η καινούργια σχέση τη Έλενα Τσαγκρινού με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Γιατί ο DJ Στέφαν ήταν. Ναι, δεν το ξέρει, Δευτέρη.
0: Νικολούλη λέει.
2: Τσαγκρινού με Κωνσταντάρα μαζί, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι,
0: παιδιά, μισό λεπτό. Έρχονται μηνύματα εδώ πέρα οι ακροατές και οι ακροάτες. Τι τους αρέσει την ώρα που κάνουν έρωτα να παίζει. Ενώπιον οποίο και να έχει καλεσμένο ανδρουλάκι, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Με μισό λεπτό. Εδώ πέρα που Νικολούλη στέλνουν πάρα πολύ. Κουσουλό αποκαλύψει.
1: Α, θέλουν και κουσουλό.
2: Κουσουλό,
0: μιλάμε για background, παιδιά. Για background. Πώς το λένε, να παίζει πίσω background. Για συνέχισε, Μίτσο.
2: Είπε λοιπόν ο DJ Στέφανο ότι είναι, η Έλενα είναι μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Είναι ελεύθερη, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, έχει τη δική τη ζωή.
0: Χαρδαπέλα, απειλή στην εξηγή του, βέβαια.
2: Εκείνο είπε ότι δεν νιώθει έτοιμο να κάνει.
0: Με στην υγειά μα. Έλα, ρε.
1: Στην υγειά μα, και να το κέφι.
0: Ναι.
2: Εσύ τώρα, ειλικρινά θέλω να μου πεις.
0: Δέκατη εντολή.
2: Έχεις κάνει βλέποντας πίσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Δεν βλέπεις ρε Μίτσο πίσω εκείνη την ώρα, αλλά θες κάτι να παίζει background. Δεν θες κάτι background.
2: Θυμάσαι μας κάποια cringe ιστορία με κάποιον ήχο cringe.
0: Ρε εσύ, δεν θα το έλεγα και πάλι, αλλά θα σου πω ότι θέλω πίσω να παίζει μια Ευαγγελάτα από πίσω. Δεν με χαλάει. Θέλω να έχει κάτι, όχι να βλέπω. Κάτι σαν συντροφιά, ρε παιδί μου.
1: Μα έχει συντροφιά εκείνη τη στιγμή, ναι, φάνη. Ναι.
0: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις το λέω. Επειδή τώρα το μυαλό μας λειτουργεί στη μορφή TikTok και αυτό, και γενικά θέλω το μυαλό μου να είναι ξέρεις, κάπου σε. Δηλαδή, εμένα πλέον το να κάνω σεξ και να το μυαλό μου να είναι μόνο εκεί δεν αρκεί στο μυαλό μου. Έχω τεράστιο μυαλό. Δεν μπορεί να απορροφήσει όλη την ενέργεια του μυαλού μου μόνο το σεξ. Θέλω και κάτι άλλο.
1: Δηλαδή, δεν μπορείς να συγκεντρώνεσαι σε ένα πράγμα.
0: Όχι, λάθος κάνεις αυτό. Εμένα το μυαλό μου είναι τόσο μεγάλο που δεν χωράει, δεν μπορεί να το γεμίσει. Μόνο εσύ εκείνο. Θέλω και κάτι άλλο. Μπορώ παράλληλα να κάνω, να έχω το μυαλό μου πίσω, να βλέπω μια, πώς το λένε, ένα μαγκαζίνο, να βλέπω έναν Γιώργο Αυτιά στα καλά του, να παίζει μια επανάληψη λάμψη. Έχει μέσα χώρο. Έχω
2: πολύ
0: το
2: δέκα είναι αυτά, ρε.
0: Λέω τώρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι multitasking,
0: καταλαβαίνω. Ναι, θέλω να σου πω τι είναι αυτό. Σιγά, μωρή, πάμε, λάδε, θα μου πάρει όλο το focus. Σιγά,
1: γιατί είσαι.
2: Για βάλε λίγο το γδίσου, ρε, να το ακούσει η Μαρία.
0: Ναι, για
1: το απόν.
2: Το απόν, ναι. Δηλαδή τώρα το ακούς αυτό.
0: Ναι.
2: Στο σαλόνι μαζί με τον Δημήτρη.
3: Ένα λεπτό λίγο.
2: Κάτσε, μιλάω στο τηλέφωνο.
3: Να τα πούμε και.
0: Δεν έχω ακούσει.

0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι.
1: Περισσότερο για φάνη μου ταιριάζει.
0: Είναι επί τούτου. Είναι επί τούτου. Δηλαδή, μισό λεπτό. Βάλε λίγο. Δηλαδή, ένα ωραίο κομμάτι random για να κάνει ερωτά. Βάλε Λεωνίδα Σόζο. Βάλε.
2: Πες μου τι.
0: Λέω ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Λεωνίδας. Πες μου τι από Λεωνίδα Σόζο. Να δούμε.
2: Εσύ
0: τι
2: θα χορεύεις εκείνη.
1: Θέλει πιο αυθόρμητο, ρε παιδί μου.
0: Ρε, παιδί μου το, αυτό είναι. Το έχεις βάλει και το είναι σαν να λες την άλλη ότι κοίταξε. Αν τώρα θα γίνει. Ενώ. Δώσε λίγο. Εδώ.
1: Κατάλαβες.
2: Μωρό μου, σ' αγαπώ πολύ.
0: Τι έγραψε ο Μότσαρτ εδώ.
1: Θέλει να κάνει και τα τσαλιμάκια του, κατάλαβε.
2: Όχι, όχι, το άλλο είναι πολύ ερωτικό. Το εσύ, πώς λέγεται εσύ, όχι εγώ.
0: Ποιο
2: εσύ. Το εγώ, για βάλ το εγώ.
0: Το εγώ, έχεις έψει και τραγούδι.
1: Εσύ, το εγώ.
0: Το εσύ, τον τέσσερα.
2: Εγώ εσύ.
0: Βάλε, βάλε να παίξει μόνο Λεωνίδα Σόζο θέλω.
2: Εγώ.
0: Πάλι τα ίδια, ρε. Αυτά τα κάνει η Ζωζεφίνη, είναι έξτρα ο πάνω.
2: Ο ήχος έφανε. Πολύ ωραία.
0: Α, καλά.
2: Για βάλτε το τηλέφωνο.
0: Ρε εσύ τώρα θα παίξουμε όλη τη σκοταφέρα σου.
2: Όντως θα μπορούσε να κάνεις πάντως έρωτα με αυτά τα κομμάτια.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν είναι του Λεωνίδα τηλέφωνο, άκυρο.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Μην το βάλεις, όχι.
1: Όχι. Στηρίζουμε το σπίτι μας.
0: Mad about you, παιδιά. Αυτά τα κομμάτια τώρα είναι επί τούτου ρε εσύ που στέλνει η Ράνια.
1: Ενώ Ευαγγελάτο σου κάνει πιο αυθόρμητα έγινε.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο, ρε Μαράκι.
1: Έτσι, έπιασα λίγο.
0: Μια φορά με κατάλαβες. Αυτό λέω ότι είναι αυθόρμητο. Δεν είναι το αν βάλω mad about you, ρε εσύ η Ράνια. Είναι σαν σου λέω, εγώ φοβάμαι. Αν έρθει στο σπίτι σου και μου βάλει mad about you, θέλω να μου πει τα όργανα. Δεν θέλω mad about you. Θέλω κάτι random, ότι έγινε.
3: Σεζόν του Live News στο Μέγκα. Μας χαρίσατε μια ακόμα εξαιρετική χρονιά.
0: Ναι.
3: Και όλοι μας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό.
0: Τι έγινε.
3: Κάθε μέρα, κάθε ιστορία που είδατε,
0: ποιος είναι
3: κάθε
0: ο Φανούλης,
3: τι που
0: ποιος
3: προσπαθήσαμε
0: είναι
3: να σας μεταδώσουμε, ήταν αποτέλεσμα πολλών ώρων δουλειάς, μεγάλης προσπάθειας όλων των δημοσιογράφων, των τεχνικών, των πάντων. Είχε όμως μια ομπρέλα.
0: Μαζί.
3: Μια ομπρέλα προστασίας που δεν
0: πρέπει να. Τρία, δύο, ένα.
3: Το λέω συνήθως στο τέλος κάθε σεζόν στο Μέγκα γιατί νιώθω την ανάγκη να το πω.
0: Ναι, να το. Υπάρχει και ο ερωτικός από τον Ευαγγελάτο.
3: Όπου κανένας δεν μας έχει πει τι θα πούμε.
0: Άκου να δεις τη ραφωνή.
3: Αυτά τα.
1: Εκεί όμως δεν θα θες λίγο να γυρίσεις και να δεις.
0: Όχι, δεν. Παίζει από πίσω.
1: Να παίζει μόνο.
0: Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και θα γράψω εγώ στο βιογραφικό μου 6 χρόνια αδειόφωνο.
0: Ναι. Και Γιώργος Αυτιάς είναι καλός. Άμα βρεις Γιώργο Αυτιάς, είναι και ο Γιώργος Αυτιάς. Ο Ευαγγελάτος έχει πιο ήρεμη φωνή. Ο Ευαγγελάτος είναι για έρωτα. Ο Ευαγγελάτος είναι για αργές κινήσεις. Πάμε από τα
1: ρούχα. Εσύ λίγο να τσακώνονται και για τα συνταξιοδοτικά.
2: Είναι πιο έντονη φωνή.
0: Είναι για φάσομα. Είναι για φάσομα αυτή.
4: Είναι στην Πέμπτη. Θα συναντηθώ με την Πέμπτη στο Κολυμπάρι. Την Πέμπτη το βράδυ μου το έπανε. Λοιπόν, όλη τη μεγάλη εβδομάδα έχουμε.
5: Εγώ κατεβαίνω αύριο.
4: Αύριο. Δεν το καταλαβαίνω.
5: Μπορεί να πάω στον αγύριστο.
4: Έπα, τώρα λες, καταλαβαίνω τι λες, ότι κάνεις ένεση κάθε μέρα για να βγεις και πονάς. Αυτό εννοείς.
0: Τι ωραίος.
5: Είμαι πολύ πονημένος.
1: Τίποτα, παιδιά, Ευαγγελάτου, κουσουλό, αυτιά. Α, δεν είναι τώρα αυτιά.
2: Κουσουλός, γιατί βρίζει κιόλας.
0: Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθοδόξο. Δημήτρη, πες τα.
2: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στέλνετε τα μηνύματά σας και σε πολύ λίγο βγαίνουμε με παιχνίδι. Και μην ξεχνάτε, παίρνετε ρολογάρες από Season Time και φυσικά κοσμήματα από Gerard Jewelry.

0: Σόφα! Σόφα!
1: Ναι.
0: Σόφα!
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
4: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
5: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
6: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
5: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
6: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
5: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
4: Τι αποφασίσαμε?
6: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Α4 τα περιπολικού.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: People have repower. People have
17: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: Song. Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, το Σάββατο 20 Ιουνίου, μην ξεχνάμε. Αυτό το Σάββατο είναι, όχι το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο, παιδιά. Κουναβάρες και Music 89,2 θα είμαστε σποταγούλοι. Σας περιμένουμε στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Εκεί θα έχουμε live radio και ελάτε από κοντά να μας δείτε και να γιορτάσουμε και εσείς μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας σποταγούλοι. Δεν σας λέω ποτέ να έρθετε τσάμπα. Θα έχουμε ειδική κλήρωση με τη σποταγουλάρα εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, όπου θα κληρώσουμε μόνο για τους ακροάτες, όταν λέω μόνο για τους ακροάτες, για αυτούς που θα έρθουν εκεί πέρα, που θα είναι στο live radio. Premium SUV, επαναλαμβάνω, premium SUV, θα το πάρετε δώρο για 6 μήνες leasing. Όταν λέμε δώρο για 6 μήνες, θα έχετε και τα προνόμια του leasing για αυτούς τους 6 μήνες που θα το έχετε δωρεάν. Και όλα αυτά για τα 10 χρόνια της Pota Wheel. Σας περιμένουμε. Θα είμαστε εκεί πέρα από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν...
2: Πολλά λέγονται, παιδιά, για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά είναι και πολυδιάστατη και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Έτσι λοιπόν, όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, είναι full ανανεωμένο και είναι με τέτοιο τρόπο για να χωράει σε όλα και σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής της συγκεκριμένης γενιάς. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά βρίσκεται και η Green. Είναι εδώ η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails. Ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα. Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rose ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Λευτέρη, αγαπητοί μου, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Πάμε!
3: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Πόρτα!
0: Καλημέρα, καλημέρα!
2: Ασημίνα.
0: Ασημίνα μου!
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, μικρό μου παιδί?
5: Καλά, καλά. Πρώτη παίζω, χάλια.
0: Όχι, μην αγχώνεσαι. Ούτως ή άλλως και ο δεύτερος θα χάσει. Μην αγχώνεσαι.
5: Ούτως ή άλλως θα χάσω, ναι, ναι.
0: Ηλικία, επάγγελμα, παιδί μου.
5: 49 δασκάλα αγγλικών.
0: 49 δασκάλα αγγλικών. Υπάρχουν και χειρότερα, Μαρία.
5: Υπάρχουν και χειρότερα. Είμαι γριά που λες.
0: Δεν είσαι γριά. Η φωνή σου παρόλα αυτά ακούγεται πολύ νεανική, να ξέρεις.
5: Okay.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, δηλαδή, γιατί αν μιλήσει με κάποιον στο τηλέφωνο θα νομίζω ότι είσαι κανένα πιπίνι.
5: Ακριβώς, λοιπόν, άλλα περιμένουν να δουν, αλλά βλέπουν.
0: 49 χρονών, Μαρία.
2: Μια χαρά, στα καλύτερά τη.
0: Ποια καλύτερά τη. Επειδή άρα τη λες γριά, εσύ, αυτό λες.
2: Όχι, είναι στα καλύτερά τη, αυτή την ηλικία.
0: Άρα εσύ δεν είναι στα καλύτερά σου.
2: Κι εγώ, στα καλύτερά μου.
0: Εσύ 47.
1: Και εγώ στα 30, στα καλύτερά μου.
2: Τώρα έκλεισα τα 46.
0: Τα 46. Άρα τα 49 σου φαίνονται μεγαλύτερη ηλικία.
2: Μου φαίνονται μια ηλικία νορμάλ. Είναι μεγαλύτερη από τα 46, αλλά είναι πολύ κοντά.
0: Μάλιστα.
2: Και τα 50, εκεί θα φυσάμε.
0: Ναι. Και δεν ακριώνει.
2: Θα το ξέρεις,
0: εσύ. Δεν ακριώνει, θα το φυσάτε και δεν ακριώνει. Λοιπόν, έλα, Γιαγιούλα, είσαι έτοιμη?
5: Έλα, έλα, έλα, παιδί μου.
0: Πες μου τρία μονοσύλλαβα ουσιαστικά που τελειώνουν στο γράμμα σίγμα.
5: Μονοσύλλαβα.
0: Ναι.
5: Πώς.
0: Μπράβο.
5: Πώς και πώς με ωμέγα.
0: Να σου πω κάτι, ήταν δύσκολο, θα στο δώσω, βρε.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Γιατί είπε φως, θεός.
5: Όχι, δεν είπα Θεός. Είπα πώς, το πώς, POS. Και
0: α, το POS, ρε, το POS δεν είναι, είναι αγγλική λέξη.
5: Δεν έχει σημασία.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι η αλήθεια είναι, δεν είπα ελληνικά.
1: Αγγλικά. Τρία ουσιαστικά δεν είπες.
0: Είπα τρία μόνο, σύμβαλα ουσιαστικά. Ναι,
1: ναι, τι θέλεις να συζητήσουμε.
0: Ναι, κάτσε εσύ. Το πώς δεν είναι.
1: Είπαμε για τρία ουσιαστικά.
0: Ναι. Έχασες, μωρή, φύγε. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, επόμενος.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φιλενάδα, το όνομά σου.
6: Είμαι η Ντίνα.
0: Ναι.
6: Είμαι 34.
0: 34, δεν είσαι μικρή, λέγε.
6: Και δουλεύω σε εστίαση, σε μαγαζί εστίαση.
0: Μάλιστα. Είναι δικό σου το μαγαζί της εστίασης?
6: Έστω και έτσι, ναι.
0: Α, μου λες, δεν δουλεύεις στην εστίαση, είσαι επιχειρηματίας. Είναι άλλο. Το δουλεύω σε εστίαση.
6: Είναι ο άντρας μου επιχειρηματίας.
0: Είστε παντρεμένοι?
6: Οπότε είναι σαν να το έχω και εγώ.
0: Είστε παντρεμένοι?
6: Είμαι παντρεμένη.
0: Είναι δια δύο. Είστε επιχειρηματίας, φιλενάδα. Δεν είσαι, μην το παίρνει, δουλεύω στην εστίαση. Καλά,
1: πού είναι το μαγαζί, πού είναι το μαγαζί.
0: Στα Μασάι, ρε κρατά. Τα παιδιά ποιος θα μεγαλώνει, ρε νούμερο. Παιδιά έχετε?
6: Έχουμε ένα.
0: Ένα, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Έτοιμη.
6: Έτοιμη, έτοιμη.
0: Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν. Έχουν κατάλεξη κος, κάπα, όμικρο, σίγμα και είναι αντικείμενα.
6: Κος. Καλά.
0: Γεια. Γεια.
2: Λοιπόν, άκου, σου έχω τη Δώρα που θέλει να παίξει, αλλά είναι και μαζί με την Ηρώ και θέλουν να συζητήσετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, έλα, κορίτσια, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, κορίτσια.
0: Πάει για βλακεία, ναι. Έλα, κορίτσια μου.
6: Ναι,
0: σα ακούμε, σα ακούμε.
6: Εγώ είμαι η Ηρώ. Είχαμε τσακωθεί.
0: Ναι.
6: Γιατί ο Δημήτρης θα κάνει σκατά με τα ονόματα και με έλεγε Ήρα.
0: Εντάξει τώρα.
2: Και εγώ τι φταίω.
0: Ρε, εσύ, ρο, ήρα, πώς διάλεγες. Τώρα μου είπες κάτι περίεργο. Έχω τσακωθεί με κάποιον. Χαίρομαι πολύ. Με όλη την Ελλάδα έχω τσακωθεί τώρα. Τι θες τώρα.
4: Όντως. Άκου να σου πω. Μου είχες δώσει δώρο γιατί την είχα φέρει πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
4: Και αυτό το δώρο δεν είχε έρθει ποτέ, ρε Σπάνε, από το Φεβρουάριο.
0: Πάτο! Γεια!
2: Καλέ, αυτό ήταν το σημαντικό.
1: Καλά να πάθει.
2: Θα σας έρθει, παιδιά, το δώρο. Ναι, δεν άκου, το χάνετε.
0: Μου είχε έρθει δώρο από το Φεβρουάριο. Δεν
2: είχαν
0: πέσει
2: τις γιορτές προφανώς.
0: Άκου τώρα βγήκαν.
1: Περίμενε. Στείλε μου μήνυμα στο Instagram να το.
0: Δεν μου είχε έρθει δώρο. Ήθελε και το δώρο τους οι άλλοι. Ποιος οπότε δίνουμε τα δώρα. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Τι λες, μωρέ, και εσύ.
0: Έλα, μωρέ, βγήκε τώρα.
2: Όλα τα δίνουμε.
0: Βγήκε να μου κλαφτεί ότι δεν έχει πάρει δώρο. Πάρ το δώρο. Τώρα δεν θα το πάρει ποτέ. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Επίσης, άμα το είχε δώσει ο Φάνης χαριστικά, μπορεί να μην το δώσαμε εμείς με την Μαρία.
0: Ναι, μωρέ, κλέγονται. Οι άλλοι προσπαθούν να
1: δώσουν. Τα στοιχεία σου,
0: θα πάρει τα στοιχεία μου.
1: Έχουμε τον Μάριο.
0: Μαρία, έλα, καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Μαρία. Με εκτευρίσανε οι δύο προηγούμενοι Τσίπρας.
7: 27 ετών, ναι. Από Θεσσαλονίκη.
0: Από Θεσσαλονίκη. Με τι ασχολείσαι, αγόρι μου?
7: Είμαι μηχανικός περιβάλλοντος.
0: Μηχανικό. What the fuck. Αυτό τι δουλειά είναι, ρε παιδιά?
7: Έχετε δει και άλλη φορά. Εντάξει, τώρα εγώ κάνω σχέδια.
0: Α, μηχανικός περιβάλλοντος είπες.
7: Ναι.
0: Κάνεις σχέδια εσύ. Άρα,
7: σχέδια, ναι. Μελέτες και λοιπά, τέτοια πράγματα. Βλακί, εννοώ, ναι. Σημαντικά πράγματα.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτό το καιρό με τι ασχολείσαι?
7: Εδώ θα κάνουμε διάφορα σχέδια σε ψαρά, σε ρέτρια, γενικά σε ό,τι
0: είναι. Ναι, ρε παιδί μου, σχέδια καταλαβαίνω, δεν είμαι χαζός. Αλλά τι, πάνω σε τι.
7: Υδραυλικά δεν το
0: εξήγησα
7: καλά.
0: Ναι, μηχανικός περιβάλλον. Μπράβο, αγόρι μου. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάμε, ναι.
0: Πες μου τρία ελληνικά νησιά που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα σίγμα.
7: Σαντορίνη, Σκόπελος, Σκιάθος.
0: Δώρο! Δώρο! Μηχανικός περιβάλλοντος. Να σε καλά, αγόρι μου. Φιλάκια, φιλάκια.
1: Ρολογάρα, season time, δική σου Μαρία, μπράβο σου.
2: Και Ιωάννα.
0: Και αν την πάρεις, γράψε μου. Ναι, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Έλα, δεν σε ακούω καλά, φιλάνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα και όνομα.
2: Ιωάννα.
8: 30 χρονών, Mercedizer.
0: Mercedizer, γαμώ το. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις ταινίες του Samuel Jackson.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, καλή συνέχεια. Επόμενος, μα τα ήθελες η Mercedizer, προχώρα. Ναι, πάμε. Ξυπνάτε. Άκου οι άλλοι, περίμενε το δώρο από το Φεβρουάριο.
2: Παιδιά, μην αρχίσετε και στέλνετε το όλοι για δώρα.
0: Τίποτα,
2: τώρα,
0: είναι μερικοί καταρχήν που δεν έχουν πάρει δώρα.
1: Για δώρα, στείλτε σε μένα στο Instagram μου.
0: Ναι. Άκου να δει οι άλλοι. Βγήκε στον αέρα να δει που είναι το δώρο μου. Πάρ το δώρο σου. Εδώ, επόμενο.
2: Παναγιώτη.
1: Εντάξει, μην ταράζεσαι κι εσύ, ρε παιδί μου.
0: Πάμε, παρακαλώ.
2: Όχι, δεν ήταν ωραίο, γιατί είπανε θέλω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί
2: δεν ήταν ωραίο αυτό ο τρόπο.
0: Και μα βγάζει και το όνομα ότι δεν δίνουμε τα δώρα, θα μα ξεφτυλίσουν. Παρακαλώ.
2: Παναγιώτη.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Γεωργία.
0: Επίσης τα δώρα έχουμε τέτοιο, τα δίνω από γουστάρο. Και η συγκεκριμένη, και αν έχει κερδίσει, δεν θα πάρει δώρο. Γιατί μου την έσπασε. Σου παίρνω πίσω το δώρο. Τώρα, από τώρα. Και το δώρο, λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνω τώρα. Άκου να δεις τι θα κάνεις τώρα. Περίμενε να δεις. Περίμενε να δεις. Τώρα σημείωσε. Πάρε. Ο επόμενος που θα πάρει η Μαρία θα κερδίσει έτσι. Θα πάρει το δώρο τη σειρό. Πάρ το. πάμε. Έλα, το όνομά σου, Φιλινάδα.
1: Γεωργία,
0: συγχαρητήρια. Σημείωσε ότι κέρδισε το δώρο τη. Η Ρο δεν θα πάρει το δώρο τη. Γιατί μου είναι. Συγχαρητήρια, η Γεωργία σημείωσε ότι. Θα πάρεις το δώρο της Ιηρούς και βάλτε να πάει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με την κάμπια την άλλη, να πούμε. Να είσαι καλά, παιδί μου. Καλή συνέχεια.
1: Μπράβο, Γεωργία μου. Με την αξία σου.
2: Το σπάσατε τώρα.
0: Με την άλλη την Μπεκάτσα βγήκε να ζητήσει το δώρο της. Πάρ' το. Σου φάνηκε, πώς σου φάνηκε τώρα? Λοιπόν, Γεωργία μου, καλώς λίγο. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Στέλλα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέλλα μου, τι κάνεις σήμερα?
9: Καλά, εσύ?
0: Τι κάνεις σήμερα, καλά? Με τι ασχολείσαι, παιδί μου?
9: Τεχνολόγος τροφίμων.
0: Δεν σε ακούω, ρε πουλάκι μου, καλά.
9: Τεχνολόγος
0: τροφίμων. Να, έλα, ηλικία.
9: 29.
0: 29. Πάμε, είσαι παντρεμένη, ανήπαντρη?
9: Ανήπαντρη, δίπλα τον έχω.
0: Τι δίπλα τον έχεις και γιατί δεν έχει παντρεμένη? Πόσο καιρό είστε μαζί?
9: Είμαστε 7 χρόνια.
0: Κάτσε ρε παιδί, όπαρε.
1: Κάτσε ρε.
0: Όπαρε, τι έγινε, γιατί? Για φέρτον.
2: Τι έπαθες εσύ τώρα?
0: Για φέρτον. Έλα, καλημέρα, φίλε.
10: Καλημέρα, Φανή.
0: Καλημέρα. Το όνομά σου?
10: Στέλιος.
2: Στέλιος και Στέλλα.
0: 7 χρόνια, Στέλιο και Στέλλα. 7 χρόνια, τι περιμένεις, Στέλιο, ακριβώς?
10: Πέστα! Μεγαλύτερη πρίκα.
0: Τι πρίκα, άστα αστεία, σοβαρά το να μου πεις, τι περιμένεις? Σοβαρά.
10: Πρίκα, Φάνη.
0: Άστεια τα πρίκα, τι πρίκα. Σιγά, ρε Μπελμοντό, να πούμε. Τι έχεις οικονομική ανασφάλεια, πες το, να συζητήσουμε. Σοβαρά κουβέντα, να κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Τι περιμένεις?
10: Τι περιμένω,
0: ναι. Δεν ξέρεις.
2: Δεν θέλει, ρε παιδί μου, τη δέσμευση μάλλον.
0: Μήπως δεν θες. Δεν είναι κακό. Να πεις εσύ, Στέλιο, να πεις. Δεν θέλω τη δέσμευση. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν θέλω να παντρευτώ. Είναι κακό. Πρέπει να παντρευτούμε το ζόρι όλοι.
10: Κάποια στιγμή θέλω. Είμαι μικρός ακόμα.
2: Είναι μικρός. Πόσο είσαι, χρονών,
0: ρε, πόσο είσαι?
10: 28.
2: Και η Στέλλα.
0: 29.
10: 29.
0: Έχεις δίκιο, φίλε. Μην την πάρεις. Για κλείσου. Έχει δίκιο. Σιγά, μεγαλύτερη του, ρε. Πολύ.
2: Τι πολύ καλή παιδί μου,
0: ένα καλά χρόνο έχουνε. Μην την πάρεις την κάποια. Μην την πάρεις. Τίποτα, άστι καλά. Άκου, βρήκες το κελεπούρι και θες να το τυλίξεις. Κάτσε κάτω αγόρι μου, έχεις πολλά χρόνια ακόμα μπροστά σου. Θέλει να σε τυλίξει θεία.
2: Λοιπόν, άκου παιδιά, πάμε. Λέει με ένα χρόνο διαφορά θεία. Δεν πας καλά κι εσύ.
0: Εγώ δεν πάω καλά. Το παιδί
1: πάει.
0: Καλά τις κάνεις. Επόμενος παρακαλώ.
2: Τζιμ.
0: Ναι, ποιον έχουμε.
1: Τζιμ.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Τζιμ αγόρι μου, καλημέρα ηλικία.
11: Δημήτρη 40 από Πάτρα.
0: 40, έλα ρε Πάτρα, τι γίνεται, τι κάνουμε πέρα, πώς πάει, ζεστή.
11: Καλά, έχουμε λιώσει αυτά τα πράγματα.
0: Και πού ακόμα, αδερφέ, και πού ακόμα. Με τι ασχολείσαι,
11: Νταλικέρι.
0: Νταλίκα που πα Ιταλία απέναντι.
11: Όχι, όχι, εδώ μέχρι την Αθήνα. Αυτή είναι η Ιταλία, μακριά.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο.
11: Έτοιμο.
0: Λοιπόν,
11: πάμε.
0: Όχι, εύκολη ερώτηση, σου βάλω. Πάρε Μαρία, πάρε, πάρε, πάρε. Θέλω να μου πει, έλα, εύκολη ερώτηση. Πε μου τρία επαγγέλματα που ξεκινάνε από το γράμμα Δέλτα.
11: Διατροφολόγος.
0: Μπράβο.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε επόμενος. Πάρτε, πάρτε, πάρτε άλλα δύο τώρα. Πάρτε, έχω όρεξη τώρα. Πάμε, πάμε. Άκουρε η άλλη θέλει δώρο, ρε. Άκουρε, τι. Άκουρε το μοιρακαστικό, ρε. Βγήκε να ζητήσει δώρο, το χάμστερ, να πούμε. Κλείσε, μην παίρνετε τηλέφωνα, ρε. Μην παίρνετε τηλέφωνα.
2: Ο Στέλιος.
0: Στέλιο, παρακαλώ. Άκουρε,
11: καλημέρα.
0: Τι. Καλημέρα, Στέλιο μου, καλημέρα. Τι έγινε, Στέλιο, τι
11: βγήκε.
0: Βαρύσε, βλέπω. Τι έχουμε, έγινε κάτι άσχημο.
11: Όχι, τι να γίνει, όλα καλά.
2: Κακό και φως.
0: Κακό και φως, ακούω κάπως, αδερφέ. Άμα έχεις
11: ξυπνήσει. Ναι, ρε, Φανή, εντάξει τώρα που μας τρέχουν στον Ασπρόπλο κάθε πρωί, τι θα κάνουμε, θα νευριάσουμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αδερφέ. Σε τι δουλειά
11: ανεβρεύεται. Πάλι καλά υπάρχεις εσύ και μας δίνεις δώρο, ε.
0: Να σε... Να σε καλά, να σε καλά. Αυτός είναι ύποπτος. Με τι ασχολείσαι, αδερφέ.
11: Τώρα με μπανάνες.
0: Όπα.
1: Τι εννοείς?
0: Μπανάνες, εννοείς μπανάνες σαν, πώς το λένε,
11: φέρνουμε εισαγωγής μπανάνες και τις πάμε στα σούπερ μάρκετ, στα αποθήκη.
0: Μάλιστα. Α, από ποια χώρα εισάγεις, αδερφέ, μπανάνες?
11: Εκουαδόρ, Εκουαδόρ.
0: Άρα έχουμε μια εισαγωγή μπανάνες από το Εκουαδόρ, όπως για όλο λέγεται.
11: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και
11: εμείς διανέμουμε τα διάφορα σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πόσο πάει η μπανάνα το κιλό, με τι τιμή την εισάγεται?
11: Κοίτα, τώρα δεν τα κανονίζω εγώ, να μην σου πω ψέματα, ναι, οπότε δεν μπορώ.
1: Δεν ξέρεις, δεν θυμάσαι, ρε παιδί μου.
0: Γκρόσο μόντο περίπου.
11: Με τι τιμή, ε.
0: Ναι.
11: Δεν γνωρίζω, θα σου πω ψέματα και δεν θέλω.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
11: Είμαι ειλικρινής.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μπανάνε μπορώ. Λοιπόν,
1: να του κάνω την ερώτηση, τι κάνεις εσύ.
0: Κάντε να, τι ερώτηση.
1: Στα κοντέινερ με τις μπανάνες έχει τύχει να βρείτε και τίποτα άλλο μέσα? Γιατί έχουμε δει πολλές φορές ειδήσεις ότι βρέθηκε, ας πούμε, κοκαίνη για παράδειγμα.
11: Έχει τύχει να περιμένουμε εμπόρευμα και να μην έρθει ποτέ.
0: Α, ναι, γιατί. Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Γιατί
0: βέβαια.
2: Κάτι έγινε, έτσι.
11: Μα το κρατήσανε και δεν μας το φέρανε.
0: Ναι, βέβαια, μαράκι. Μέσα στην μπανάνα.
2: Στην μπανάνα, ναι, τόσο πολύ.
0: Βέβαια, ναι, η μπανάνα είναι ιδανικό για να περνάς τέτοια πράγματα.
1: Γιατί?
2: Γιατί, ναι, γιατί όμως.
0: Γιατί,
2: εσύ γιατί ξέρεις πάλι.
0: Να, οι μπανάνες περιέχουν μια ουσία. Ξέρεις ποια ουσία περιέχουν οι μπανάνες μέσα? Γιατί σου λένε ότι άμα θες να διατηρηθεί κάτι στο ψυγείο, βάλε δίπλα μια μπανάνα.
1: Αυτό τι είναι, δεν το έχω. Ρητό είναι.
0: Καλά τώρα.
2: Για να μου πει. Πατάτα ήξερα.
0: Όχι, για ποιο λόγο. Ποια πατάτα. Βάλε μια μπανάνα μέσα. Η μπανάνα τι εκπέμπει, ποιο το ξέρει. Τι εκπέμπει η μπανάνα.
1: Τι εκπέμπει.
0: Ρε, εσύ ρωτάω να δω. Εσύ ξέρει, αδερφέ.
2: Όχι, ένα μιλάει. Τη
11: μεταφράζει.
0: Και τη συγκρατεί την υγρασία. Αλλά κάποιο εκπέμπει. Όποιο μου το βρει έχει δώρο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο. Λοιπόν, μισό λεπτό να... Θέλω να μου πεις τρεις, μιας και είσαι από εκεί, τρεις ποταμούς της Αμερικής.
1: Μιας και είσαι από εκεί.
0: Πες, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Δεν πειράζει.
0: Αμαζόνιος, λοιπόν, τι εκπέμπει, ρε, αφήστε ρε την τέτοιο. Δεν εκπέμπει, δεν το παλάθος εκπέμπει. Τι περιέχει μέσα η μπανάνα?
1: Εκπέμπει, περιέχει.
0: Περιέχει, περιέχει.
2: Περιέχει και λάθος, βοηθάει να γίνει τι στο ψυγείο.
0: Ναι, ένας το έχει βρει, ένας το έχει βρει μόνο. Ένας το. Κάλιο έχει μπανάνα. Τι βγάζει, λοιπόν, για να μην το πάρει, ένας το έχει βρει, δύο το έχουν βρει. Λοιπόν, η μπανάνα εκπέμπει, πώς να το πω, δεν το πας σωστά. Όσο μένει.
2: Εκρίνει.
0: Εκρίνει, μπράβο. Αυτή είναι η σωστή. Εκρίνει εθυλένιο.
1: Εθυλένιο,
2: βέβαια.
0: Λοιπόν. Ψάχνω να βρείτε τι κάνει το εθυλένιο γενικά.
1: Τι είναι το εθυλένιο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε σε πάρα πάρα πάρα πολύ λίγο.
1: Έχουμε και ένα ακροατή την πειρασία.
0: Ναι,
1: παρακαλώ.
0: Ναι,

Move like this.

0: πίστες.
1: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
1: United,
2: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Music 892.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
12: Happy Mastercard Day!
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
21: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
22: Πίτσα.
21: Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Η Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, μην ξεχνάτε παιδιά, στο στοίχημα Nation. Τώρα έχουμε βασικά όχι μόνο στο στοίχημα Nation. Στο στοίχημα Nation έχει τα δώρα του. Η στοίχημα επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ έχει ετοιμάσει για τα μέλη τρομερή προσφορά γνωριμίας. Τώρα χρησιμοποιώντας, μένοντας και χρησιμοποιώντας τον promo code παγκόσμιος 2026, παίρνετε μια σειρά από δώρα για τρελό Μουντιάλ. Και Repel Spray μαζί μας, ήρθε το καλοκαίρι και φυσικά πρέπει να κρατήσουμε τα έντομα μακριά. Για 8 ώρες παρακαλώ με το Repel Spray. Κατάλληλο βρέφη, για βρέφη, παιδιά και ενήλικες εννοείται από τη Unifarma.
1: Όλα αλλάζουν σε αυτή τη ζωή. Σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί. Αυτό όμως που μένει σταθερό, το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητα, είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Από το 1988, παιδιά, μέχρι σήμερα. Και δεν χρειάζεται να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι. Και αν έχετε έτσι μια λιγούρα και είστε ανάμεσα σε αλμυρό γλυκό και δεν ξέρετε τι θέλετε, στα Beat Snack and Coffee θα βρείτε ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε και όποτε το θέλετε. Γι' αυτό μην ψάχνετε αλλού. Στα Beat όλοι καλή χωράμε.
2: Και η Spoutable έχει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και θα έχετε και 10 χρόνια δωρεάν service με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. 10 χρόνια λοιπόν δεν ασχολείσαι με συνεργεία και δεν σκέφτεσαι τα απρόβλεπτα έξοδα. Έχεις 10 χρόνια τα service σου καλυμμένα. Επισκέψου λοιπόν έκθεση Spoutable στην Παλίνη, λεωφορείο Σπάτων 17 χιλιόμετρο και βρες πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και αγόρασε αυτοκίνητο που σου ταιριάζει με 10 χρόνια δωρεάν service. Ισχύουν όροι και προποθέσεις και μην ξεχνάτε παιδιά ότι αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, ο Music 892 και η Κάισα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 έως και τις 2 το μεσημέρι, η Ντελούλου Αστερό Πιχανά και η Ευθύμης Κάλφας εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και πολλά δώρα, εντάξει. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό Σαββατιάτικο, βασικά μεσημέρι.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ενεσλή και ενεργηθείτε! Το είπαμε πριν, το ενεργηθείτε. Αφού ενεργηθείτε, πάμε για κουναβώματα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το αγαπημένο μέρος ανδρών και γυναικών για να κάνουν σεξ? Τα έχω όλα μπροστά μου.
0: Το κρεβάτι, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι το κρεβάτι για να το λέει αυτό.
1: Όχι, πες. Πες, τι σου βγαίνει, ρε παιδί, μας εγώ πώς λέω και τι λέω. Φάνησε το κρεβάτι, εσύ τι λες.
0: Το κρεβάτι βλέπω εγώ.
2: Την κουζίνα.
1: Την κουζίνα. Κάποιο συγκεκριμένο στην κουζίνα. Πάγκο, τραπέζι, κουζίνα.
2: Παγκομάτια.
1: Παγκομάτια. Εσύ, Λεωνίδα, τι λες. Ο Λεωνίδας γουρλώνει μάτια. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο μέρος?
3: Πού, στην κουζίνα?
1: Όχι, γενικά, για να κάνει σεξ ένας άντρας ή μια γυναίκα. Το αγαπημένο του μέρος, ποιο πιστεύεις ότι είναι? Ο Φάνης είπε κρεβάτι, κουζίνα ο Δημήτρης.
3: Καναπές.
1: Εσύ, Λευτέρη.
2: Πουθενά.
1: Είσαι φλάτρες, Λευτέρη.
0: Πάτωμα,
1: πάτωμα.
0: Θέλει κάτω πλακάκι ο Λευτέρης.
1: Πάτωμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Λευτέρης, παιδιά, δεν υπάρχει στα περίεργα μέρη, να ξέρετε. Μπράβο, Λευτέρη.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, 75% ναι, πιστεύουν κλασικά ότι είναι το κρεβάτι.
0: Ναι, το κρεβάτι, βέβαια.
2: Αμάρα, Μαρία, με ψάρωσες και είπα κάτι άλλο.
1: Κάτσε, παιδί μου, υπάρχουν όμως και περίεργα μέρη που επιλέγουν. Εγώ σου λέω τώρα το μεγαλύτερο ποσοστό και ειδικά παιδιά από τους λαούς οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί θέλουν πολύ κρεβάτι, οι οποίοι το κάνουν και 6,4 φορές το μήνα.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή, ναι, όχι, όχι,

0: Τόσο, δηλαδή πάνω από μία φορά την εβδομάδα.
1: Μία μισή φορά την εβδομάδα.
0: Μία μισή φορά, ναι, ναι, ναι, την εβδομάδα.
2: Πάλι πολύ.
0: Τι πάλι πολύ, μία μισή φορά την εβδομάδα. Ναι. Πάλι πολύ, σου λέει. Είναι το normal τους, τέλος πάντων. Ένα 20% υπάρχει που θέλει το μπάνιο, το ντουζάκι. Mm-hmm. Πώς σας φαίνεται αυτό?
2: Ξέρω εσύ, όταν πάω να κάνω μπάνιο, θέλω να κάνω μπάνιο.
0: Εντάξει, το κάνεις
2: δηλαδή,
0: το μπάνιο.
2: Δηλαδή, όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι ξέρω εγώ, όταν είναι μερικά πράγματα που δεν μπορώ να συνδυάσω. Δηλαδή, αυτό ότι ξαφνικά που όλοι τους βρίσκεται φοβερά σεξι να κάνεις έρωτα μέσα στο μπάνιο. Εγώ όταν θέλω να μπω στο μπάνιο μέσα, θέλω να μπω, να τριφτώ, να μασχάλες από κάτω, να ρίξω νερό, μπλα, μπλα, να κάτσω στον ντους, να χαλαρώσω τώρα.
0: Εντάξει, αυτό μπορείς να το κάνεις και μετά, ρε Σιφάνη. Δηλαδή, τελειώνει
2: μετά,
0: και
2: πάμε στο κρεβάτι μέσα. Τι να ξαναϊδρώσω?
0: Για τη διαφορά λίγο, για το διαφορετικό του θέματος.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
1: Εσύ στο μπανιέρι.
2: Επίσης όλες οι μπανιέρες, παιδιά, αυτό που όλοι λέτε, εγώ να κάνω σεξ στο μπάνιο. Έχετε κάνει ποτέ σεξ στο μπάνιο? Που καταρχήν, πού να πατήσεις, να σκοτωθείς. Εγώ δηλαδή, αν έχεις τις μπανιέρες τις παλιές που έχουμε τέτοιο, ναι. Πώς να κάνεις εκεί μέσα τέτοιο? Και στο ντους πρέπει να έχεις κάτω ειδικό χαλάκι να πάμε.
0: Καλά, ναι, βάζεις ένα ειδικό χαλάκι, ρε εσύ, Φάνη. Άμα ξέρεις ότι θα το εξασκήσει εκεί πέρα.
2: Θα ξέρω όμως, αν το βάλω το ειδικό χαλάκι, ότι πρέπει να κάνω και σεξ εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ.
0: Άκου που κολλάει τώρα, έτσι.
2: Ναι. Ναι. Όχι που κολλάω. Μου φαίνεται, ρε παιδί μου, όλοι αυτοί οι τέτοιοι που. Α, εγώ στο ντους και αυτό. Ναι, μην γλιστρήσω. Βέβαια, τώρα, δηλαδή, να σου κάτι. Φυσικά και φοβάμαι μην γλιστρήσω. Δηλαδή, σε αυτό που φαίνεται σε όλου του φυσιολογικού να κάνει σεξ στο ντους, ρε φίλε, κάτσε, δεν έχει φοβηθεί κανένα μην γλιστρήσει. Είναι μόνο δικό μου.
0: Δεν είσαι μικρό.
2: Καλά, ρε Μαρία, συγγνώμη, δεν είμαι ο Spider-Man που είσαι και εσύ. Συγγνώμη, εγώ είμαι άνθρωπος κανονικός. Δηλαδή, δεν φοβάσαι με γλιστρήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Φανεί έτσι αποστολή τώρα εκείνη τη στιγμή θα φοβηθεί. Με γλιστρήσεις.
0: Μα πραγματικά.
2: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πολύ μίζερο.
0: Σαν θίτσα μου.
1: Πραγματικά.
2: Παιδιά, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, εσύ δεν κάνει σεξ στο μπάνιο γιατί φοβάσαι με γλιστρήσεις στο πράσι σου.
2: Ναι.
1: Πας καλά.
2: Ναι. Ναι.
1: Είναι αυτή η λογική νέου ανθρώπου. Βράζει το αίμα σου.
0: Καλά που το είδες.
1: Ναι, ρε, φοβάσαι μην πέσεις.
2: Παιδιά, να κάνω μια ερώτηση εγώ. Δηλαδή, αυτό που λέω τώρα, αφήστε τώρα εσείς καλά τέτοιο. Δεν το σκέφτε κανένα αυτό το πράγμα.
0: Φάνη, βάζουν πατάκι, κάνουν γιατί δεν θα δυσκολευτούν να κάνουν εκεί πέρα επειδή φοβούνται μην γλιστρήσουν. Ποιο νορμάλ άνθρωπο.
1: Βάλε αντίσταση.
0: Βάλε αντίσταση.
2: Παιδιά,
0: βάλε
2: τα άλλα με τα καλά. Συγγνώμη, δεν το σκεφτεί κανένα. Μόνο εγώ το σκέφτομαι αυτό.
0: Μόνο εσύ.
1: Βάλε αντίσταση, παιδί μου.
2: Να βάλω αντίσταση πού?
1: Στο πόδι σου, στο ένα.
0: Πάτα καλά, κάτω.
2: Οκ, εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω. Και να σου πω κάτι. Άντε και δεν κλειστεί εγώ. Και κλειστεί ο παρτενέρ. Δεν είναι ακόμα χειρότερο. Να σκοτωθεί και πόμολα εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Ή θα βάλω ειδικά παπούτσια να μπω μέσα με τραχτερετό. Να μπω μέσα με μποτίνι για να μην πέσω κάτω. Άσε με ρε εσύ τώρα πρωί-πρωί.
0: Φάνη.
2: Παιδιά, δεν ξέρω. Αυτά τώρα μου φαίνεται κάτι φίλους που λέγαμε κάτι ψέματα τέτοιο.
0: Τι ψέματα, okay. Παιδάκι μου.
2: Νάντι και η Μαρία εδώ πέρα. Η Τζίνα Τζέιμσον. Εντάξει, ωραία. Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, το σκέφτομαι.
0: Έχει δει επίσης, τι σου γράφουνε.
2: Εγώ έχω δει.
0: Σου λένε, βάλε ένα πατάκι, ρε Φάνη, κάνε κάτι. Ναι. Δηλαδή, όλοι.
2: Ναι.
0: Σου λένε.
2: Σιγά, μην βάλω και χερούνια, ρε, σαν αυτά που έχουν μέσα στα πλοία που για το χέσιμο. Να κρατιέμαι. Κάνω ένα μπάνιο, θέλω τώρα. Να κάνω ένα σκηνικό ολόκληρο τρόμου μέσα. Άμα να βάλω και χειρολαβές μες στο μπάνιο για να μια φράσω τόσο μπας και κάτσι, άστο ρε μαράκι.
0: Μα αφού μας λες ότι φοβάσαι μην γλιστρήσεις.
2: Και επίσης, ναι, σιγά μην βάλω κανένα αναβατόριο. Σιγά μην, άκου τι λέει, να κρεμάσω και δύο σκοινιά από πάνω και να κάνουμε τραμπάλα. Ένα μπάνιο να ξεφρωμίσω πάω τώρα, δεν θα το κάνω μέσα εκεί πέρα, πώς το λένε, δωμάτιο Ιδονής. Άκου τι λέει. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό. Τα έχετε κάνει όλα σύνδετα. Επίσης συμπέρισε όταν παίζουν τα σπίτια έχουμε μπανιέρες. Πού να βάλεις πατάκι στην μπανιέρα, πού να κουμπίσεις. Έχει και κάτι, πώς το λένε, χερούλια.
0: Μπορείς να κάτσεις κιόλας στην μπανιέρα.
2: Επίσης όλοι που μένετε σε βίλες. Έχεις μπει σε μια μπανιέρα ενός σπιτιού, σε ένα απλό σπίτι. Με το ζόρι χωράνε δύο άτομα. Έχεις μπει σε μπανιέρα σπιτιού.
1: Γιατί φωνάς, παιδί μου, μην κάνεις.
2: Μα όχι φωνάζω, γιατί είστε εδώ πέρα, είστε όλοι οι οποίοι είστε σεξουλιάριδες, ρε. Και το κάνετε μέσα στα μπάνια συνέχεια. Εσύ που Μαρία.
0: Εσύ Φάνη, περίμενε λίγο. Με το ζόρι λες να χωρέσουν δύο άτομα.
2: Μου, εγώ δεν χωράω με το ζόρι, βρίσκω τοίχο. Η κοιλιά μου βρίσκει τον τοίχο. Πού θα μπει η άλλη μέσα.
1: Τι μπανιέρα έχεις, ρε Φάνη.
2: Τι μου, και σκέψω και έχω και ντους.
0: Τι είσαι, σε ιστιοπλοϊκό είσαι.
2: Εντάξει, ωραία παιδιά, εντάξει. Καλά.
0: Θα κολλήσει το ένας πάνω στον άλλον. Ναι. Αγκαλιασμένοι θα είστε.
2: Ναι, εντάξει. Και κάποιος πρέπει να σπρώχνει.
1: Δεν απαραίτητο.
2: Όχι, Μαρία, αγκαλιασμένη. Με αγκαλιά δεν γίνεται. Με αγκαλιά δεν. Πρέπει να εξαφανίσω το τρίτο άτομο. Τι λες τώρα. Έλα, ρε εσύ.
0: Αχ, παραγγελία. Εντάξει, Φάνη.
2: Παιδιά, τα μπάνια είναι σαν κολυμπήθες τώρα. Καλά. Είστε βλάκες, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Εντάξει. Μάλλον οι ακροάτες και οι ακροάτες που στέλνουν ότι λέω βλακίες, έχετε μπάνια πισίνες.
1: Και στο κρεβάτι μπορεί να σπάσει σανίδα και να πέσει κάτω. Μην κάνει ούτε στο κρεβάτι.
2: Δεν είναι ρε φίλε. Δεν είπα δεν θα κάνει. Αλλά δεν είναι ρε φίλε το σύνδεσμο πλέον που όλοι βγάζετε τα μάτια σα.
1: Όχι, δεν μιλήσαμε για
2: αυτό. Λέω τώρα.
0: Είναι όμω αρκετά συνηθισμένο, ειδικά στι διακοπέ. Ειδικά στι διακοπέ πάρα πολύ το κάνουν από
1: τότε. Μετά τον μπάνιο.
0: Ναι, κάνουν τον μπανάκι του και μετά.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Και είναι και πιο μικρά τα μπάνια. Έχει ναι. ντουζιέρες και πιο μικρές σε κάποια.
2: Επίσης, το άλλο το βασικό στα μπάνια είναι ότι ρε παιδιά, σε ένα μπάνιο, ας πούμε και χειμώνα, μετά, όσο καταρχήν το νερό τρέχει ή όχι.
0: Τρέχει.
2: Εκεί. Και ποιος το πληρώνει. Αυτό είναι. Το νερό. Ναι, τρέχει το νερό. Μου θέλει και να τρέχει το νερό η Μαράια. Κάνε ρε μαλάκα. Το νερό ποιος το πληρώνει, μα τρέχει. Εγώ πώς θα κάνω σεξ μετά. Τι να μου σηκώθει, θα μου πέσε. Να τρέχει το νερό και να κάνουμε. Τι ωραία. Τι ωραία. Ποιος το πληρώνει το νερό μετά. Το νερό όταν θα έρθει η ΕΙΔΑΠ. Ποιος θα κάνει. Βα, μου ήθελε κόλπα.
0: Ναι, χαλάει. Ακούνε
2: τη Μαρία που θέλει και νερό η Μαρία. Ρε, καταλάβει του Νιαγάρα η Μαρία να μου κάνει την πάμε λάδε σου.
0: Ενέρεση.
2: Α, στο λίγο που θε και το νερό. Κάτσε και να μπούμε κλειστό νερό μέσα, κλειστά καλοριφέρο αμέσα. Ναι, άκου να λύει τι.
0: Όλα, να τρέχει το νερό θέλει... να το ζήσουμε. Ναι, ναι,
1: σαπούνι, θα βάλετε και σαπούνι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: με μπόλικο αφρό.
2: Άκουρε τι είπε η άλλη, θέλει και νερό, ρε.
0: Με μπόλικο αφρό.
2: Ρε, πάτε καλά, ρε. Άκου να
0: δεν είχε δει το Pretty Woman.
2: Ναι.
0: Δεν το έχει δει το Pretty Woman.
2: Ναι,
0: το στην πανιέρα και οι δύο με μπόλικο αφρό, νερό.
2: Σούχο νέα, δεν είναι Μωρίτσα Αργκύρη.
0: Δεν πειράζει, Φάνη. Δεν πειράζει.
1: Θα χωρέσει μωρέ στην πανιέρα και οι δύο και εσύ. Τι ναι. λες και εσύ.
0: Ναι. Παιδιά, χωράει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Χωράει να ξαπλώσει και η Γεωργία μέσα στην πανιέρα. Δηλαδή.
2: Καθίστε τώρα να.
0: Είσαι καλά που δεν χωρέει. Πάνω του θα κάτσει.
2: Ναι, ναι,
1: πάνω
2: ναι, ναι, ναι.
1: του.
0: Τύπου Dr. D.
1: Dr. D. Μαρία, τι λε, παιδί μου.
2: Δεν ξέρω πραγματικά τι λέει.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν ξέρω τι λέει.
1: Τι Dr. D.
2: Ναι. Παιδιά, παιδιά.
0: Παιδί μου, θα είναι και μαλακά από κάτω.
2: Βλακίες λέει τώρα η Μαρία. Αυτά τώρα, παιδιά, αυτά ούτε η Μαρία κάνει. Βλακίες λέει, ούτε η Μαρία κάνει. Αυτά τα έχουν κάνει στις ταινίες μόνο τώρα. Δεν είναι, είναι ταινίες.
0: Παιδί μου, άμα θέλεις, βρίσκεις τον τρόπο. Βλέπεις και δύο ταινίες, παίρνεις και μία έτσι ιδέα και το κάνεις. Ωραία.
2: Άλλο το hub. Πώς λέγεται το hot hub. Άλλο τα τζακούζια, παιδιά. Τα τζακούζια είναι άλλο.
0: Α, το τζακούζι δηλαδή δεν φοβάσαι.
2: Ρε, το τζακούζι έχει χώρο.
0: Να σηκωθεί όρθιο, δεν φοβάσαι.
2: Δεν είσαι όρθιο. Το τζακούζι είναι χαλαρό κάτω. Είσαι αγάπα σα. Δεν είναι.
0: Κάποια στιγμή θα σηκωθεί και όρθιο, δεν συμφάνει. Εκεί δεν φοβάσαι.
2: Στο τζακούζι δεν σηκώνεσαι.
0: Δεν βλέπεις με το χαϊλίκι, μια χαρά. Ναι, με την πανιέρα δεν του άρεσε.
2: Δεν κάνει Μαρία τίποτα. Η Μαρία συχαίνεται μόνο που περπατάει. Θα ξέρει η Μαρία.
1: Εσύ δεν θες δακτυρντή.
2: Η Μαρία, καταρχήν η Μαρία θα σου πω κάτι τώρα. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε κάνει ποτέ με το Μίτσο σεξ στο ντους. Γιατί είμαι σίγουρος ότι συχαίνεις όχι το Μίτσο. Επειδή στο ντους. Δηλαδή, να πούμε αλήθειες τώρα.
0: Αλήθειες λέμε.
2: Λες ότι, άρα, ότι εσύ το βρίσκεις το βρίσκεις λογικό το σεξ στο ντους.
0: Ναι, το βρίσκω.
2: Μάθε και αυτό λοιπόν. Στο ντους κατουράμε, κυρία μου. Τι, ναι. Και όποιος άντρας πει ότι δεν κατουράει στο ντους που θέλει σεξ, λέει ψέματα.
0: Συγγνώμη.
2: Κατουράμε μέσα στο ντους, κυρία μου. Το μάθατε σήμερα, αν δεν το ξέρατε. Και ο δικός σου, ο άντρας σου, ό,τι και να λέει, τώρα πας και τρίβεσαι εσύ και βάζεις τα τέτοια, ο άλλος έχει κατουρίσει τις μπύρες.
1: Έχει δίκιο.
0: Παιδιά στο ντους.
2: Και όποιος πει ότι δεν κατουράει στο ντους, κορίτσια από τους άντρες λέει ψέματα. Σας το λέω τώρα. Την ώρα λοιπόν που θα βγάλεις εσύ τον τοίχο να μου κάνεις τον Τιτανικό που θα κολλάς τα χέρια έτσι, ο άλλος από κάτω έχει βγάλει όλη την εξετάσεις κανονικά, ρε. Ουρογράφημα.
1: Έλα, εσύ.
0: Ρε, Σιφάνη.
2: Καλά.
0: Πριν δεν θα έχει πάει, δίπλα είναι η λεκάνη. Δεν θα έχει πάει.
2: Όχι. Γι' αυτό μην κολοτρύπεσαι.
0: Καλά, πού το ξέρεις εσύ τώρα.
2: Ναι.
1: Μαρία, εσείς δεν κατουράτε στον ντους.
0: Οι γυναίκες θα κατουράτε. Παιδί μου, είναι δίπλα η λεκάνη. Στον ντους θα πάμε να το κάνουμε.
1: Αν κάνεις μπάγια και σώγεται.
2: Εντάξει.
0: Εσύ Δημήτρη, πας από πριν.
2: Και οι γυναίκες κατουράτε.
0: Στον ντους.
2: Βέβαια.
0: Ναι, καλά. Εντάξει,
2: πείτε κοριτσιά, πείτε κοριτσιά.
1: Συγγνώμη, δεν κατουράζει στον ντους.
2: Βέβαια.
0: Παιδιά, υπάρχει λεκάνη. Πας πρώτα στη λεκάνη και μετά πας στον ντους.
1: Μα μου έρχεται εκείνη την ώρα που κάνω
2: μπάνιο. Γι' αυτό μωρή δεν μπορώ να κάνω σεξ. Παιδιά, τώρα όλοι οι άνθρωποι κατουράμε στον ντους τώρα. Και αυτό λέει ψέματα. Δηλαδή, και αγόρια γιατί χαίρεστε. Γιατί βλέπω και κάποια κόρια. Και τα κορίτσια κατουράνε στον ντους.
1: Χρήσα, να.
0: Κορίτσια, το κάνετε στον ντους.
2: Όλοι.
1: Και η Εύη, ναι.
0: Πού τη Εύη, δεν τη βλέπω εγώ.
2: Ή μάλλον όλες οι ακροάτες μας, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ναι. Οπότε αφήστε τώρα τα τέτοια. Να πάει εκεί που τέτοιο να πάνε να κάνουν να βγάλουν.
1: Μαρία, εσύ το έχεις ξανακούσει, θες να μου πεις.
0: Για τους άντρες, ναι, και είχα και έρευνα που θα την έλεγα κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Ότι γιατί το κάνουν, αλλά δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή που πάνε να κάνουν σεξ, ότι εκείνη τη στιγμή το κάνουν.
2: Όχι, ρε.
1: Μπορεί πριν μπει όμως.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν είχα κατουρίσει.
2: Όλοι και η Μαρία έχει κατουρισάσει.
0: Τι λες, παιδάκι μου.
2: Όλοι, όχι στο μπάνιο αυτό, πριν, χτες.
0: Χτες.
2: Ρε Μαρία, όλοι οι άνθρωποι.
0: Ρε Σιφάνη, συγγνώμη, έχεις τηλεκάνη δίπλα και θα πας να το κάνεις στον ντους.
2: Μαρία, σου έχω νέα. Γυναίκες, άντρες, κατουράμε στα ντους μέσα. Πιο πολλές φορές κατουράμε στα ντους μας παρά στις τουαλέτες μας.
1: Εντάξει, υπερβολικό.
2: Ναι, πείτε μου αν λέω ψέματα. Πιο πολλές, η ντουζιέρα είναι μια ενδυνάμει λεκάνη. Είναι ουρητήρια εκεί πέρα. Αυτό. Golden Sour είναι άμα κάνεις εκεί μέσα. Λοιπόν, αφήστε τα ψέματα. Όλοι κατουράτε μέσα. Και ντρέπεστε να το πείτε. Και είναι και το πιο ωραίο κατούρημα, αν συγγνώμη μου.
0: Περίμενε.
2: Εκεί και στο χιόνι.
0: Τι λες, βρε Τόνια, λέει η Τόνια, επιβάλλεται λέει να κατουρίσει τον ντουζ για οικολογικούς λόγους, προστασία του περιβάλλοντος, κατανάλωση νερού.
2: Ναι.
1: Και προστασία και... του περιβάλλοντος.
0: Πώς γίνεται καλά οικολογικός λόγος.
2: Τώρα δεν προστατεύω τον περιβάλλον. Απλά θέλω να κατουρίσω. Δεν είναι. Παιδιά, καθόλου υπερβολικός. Δεν λέω ότι το κάνετε όλοι. Προφανώς κάποιοι δεν το κάνετε. Χαίρομαι πολύ. Αλλά το ποσοστιαία μιλάμε. Όλοι μέσα κατουράμε.
1: Όλες οι γυναίκες, δηλαδή.
2: Όχι, άντρες γυναίκες. Όλοι μέσα κατουράμε. Και να σου πω κάτι. Εγώ σημαδεύω και το σαμπουάν.
1: Όχι, ρε.
0: Παιδιά, πάει καλά.
1: Αυτό είναι ντροπή, ρε. Ποιο σαμπουάν, ρε.
0: Βάζεις στόχο. Τι είπε τώρα, ρε παιδιά. Εσύ, όχι, ρε τα σαμπουάν. Δηλαδή, δεν φτάνει που γίνεται αυτό το σαμπουάν.
1: Και πας μ' αρέσει.
0: Και πάω εγώ μετά και πιάνω το σαμπουάν. Τέλειο. Και λέω, τα έχω καθαρίσει, είναι πεντακάθαρα. Τέλειο.
2: Λοιπόν, πηγαίνω να σοβαρευτούμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Φίλες και φίλοι, σοβαρευτή, είπαμε στο παιχνίδι. Μαρία, πες τα.
0: Όπω, λοιπόν, παιδιά, κουναβομαχίες, να φύγουμε από αυτό τώρα το θέμα. Ναι. Κουναβομαχίες, στέλνετε στο Viber 6939-892-892 και επιστρέφουμε τη μότητα να παίξουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι να δώσω το σύνθημα στον πιστό μου ηχολήπτη, το Λευτέρη τον Λιάκο. Λευτέρη, δώσε αγόρι μου το σύνθημα.
1: Κουναβομαχίες.
0: Λοιπόν, χαλαρώστε, χαλαρώστε, προσδεθείτε για να δούμε ποιος θα κερδίσει τα 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα αγαπημένα μας My Market. Πάω στη Μαρία την Έλληνση.
2: Άκου τώρα ωραίο όνομα, Καλίστη.
0: Το Καλίστη είναι ωραίο όνομα. Καλίστη.
3: Καλημέρα.
0: Καλίστη, τι ωραίο όνομα το Καλίστη. Καλίστη μου, ένα, δύο ή τρία μικρό μου παιδί.
3: Τρία.
0: Το τρία η φιλενάδα μου η Καλίστη. Καλίστη, θα παίξουμε μαζί μικρό μου παιδί. Δεν σ' ακούω.
2: Καλίστη,
4: υποθύμησες.
2: Χαρικές ή όχι.
0: Δεν τη βλέπω να πολύ χαίρεται την Καλίστη.
4: Έχουμε τον Γιάννη.
3: Βεβαίως, γιατί χαίρομαι.
0: Α, καλά, Καλίστη. Celebration. Λοιπόν, ποιον έχουμε?
4: Το Γιάννη.
0: Γιάννη.
5: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Ωε, καλό στο να. Τιτανομαχία σήμερα. Γιάννη.
5: Έχουμε μεγάλη. Δεν νομίζω. Θα το σκορπίσω το μάτς νωρί.
0: Ωραία. Δύο ή ένα.
5: Δύο.
0: Το όχι δύο εμένα, ο Γιαννάρας. Γιαννάρα θα παίξει με τον Δημήτρη.
2: Αχ, τέλεια, γιατί δεν ήθελα εγώ.
0: Λοιπόν, Καλίστη και Γιάννης. Παιδιά, παίζουμε ταμπού. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή σας. Να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορείτε. Εγώ με τον Δημήτρη έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Καλίστη μου και Γιάννη μου, το ξέρετε το παιχνίδι?
3: Ναι,
0: πολύ ωραία, παιδιά μου. Λοιπόν, Λεωνίδα, όσο ξεκινάει πρώτος ο Δημήτρης με τον Γιάννη. Πάμε.
4: Γιάννη, ακούγεσαι πολύ δυνατός.
5: Χαίρομαι και επίσης που έχω δυνατό παίχτη, έτσι, συμπαίχτη.
4: Έτσι πάει, Γιάννη μου.
2: Έλα. Δύο, ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, καλά, εντάξει. Έλα, μου κάνετε πλάκα, ρε εσύ. Όταν είναι μία δουλειά που πρέπει να την κάνω εγώ, άρα την κάνω.
5: Άμεσα.
4: Την κάνω εγώ χωρίς παρέα, άρα την κάνω.
5: Μόνος μου.
4: Άρα, κράτα το μόνος μου που είπες. Και όταν εγώ επισκευάζω κάτι, άρα τι το κάνω στην ουσία?
5: Το δημιουργώ.
4: Όταν το επισκευάζω, πες το πιο απλά. Το.
5: Το φτιάχνω.
4: Ναι. Ακούστε τώρα. Φτιάξ το μόνος. Ήταν η λέξη ωραία, μία και τώρα ήταν τίκα μας άλλο.
0: Πάμε με.
4: Πάρε το χέρι σου. Το γρουσούζικο. Το γρουσούζικο το χέρι σου.
0: Καλίστη μου.
4: Φτιάξ το μόνος και τίκα μας άλλο. Back to back.
0: Καλίστη μου, είσαι έτοιμη να κερδίσουμε?
3: Ναι.
0: Μία βρίσκουμε, Καλίστη μου, και κερδίζουμε.
2: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Λοιπόν, Καλίστη, να σου πω, θα πάω να κάνω. Έχω πρεσβειοποία. Θα πάω να κάνω τι?
3: Οπτικό έλεγχο.
0: Ναι, όχι, αυτό την εγχείρηση, πώς λέγεται, με?
3: Με λέιζερ.
0: Μπράβο! Καλίστη μου, 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market είναι δικιά σου.
3: Ευχαριστώ, Πελεπέλα, φτιάξετε τη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
4: Φιλιά, Καλίστη, συγχαρητήρια.
0: Φιλάκια πολλά.
4: Έλα, τι χαίρεσαι.
2: Είχες δύσκολες λέξεις, Δημήτρη.
4: Φτιάξ' το μόνος, τι είναι το φτιάξ' το μόνος? Κάτσε κάτω, βρέφιε, κατούρασε καμιά μπανιέρα.
0: Λοιπόν,
4: κατούρα τα σαμπουάν.
0: Φίλες και φίλοι, τα λέμε αύριο, φιλάκια.
1: Λαβία Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Λαβία Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβία Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Λαβία Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
7: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
18: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
24: Φωτογράφηση.
23: Γιατί?
24: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
23: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Previously.
26: Στα κουνάβια.
27: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
4: Πάρε 5, δώσε 3.
27: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
0: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Forever Till the End. Και έτσι ξεκινάμε δυναμικά Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να πούμε ότι έχει γενέθλια το αγόρι μου, ο Johnny Depp, κλείνει τα 63 και είναι ένας μύθος, παραμένει έτσι, γιατί κάποιοι κατηγορούν τις ηλικίες αυτές. Εγώ τις στηρίζω και η Natalie Portman του 81. Επίσης γιορτάζουν ο Κύριλλος, ο Ροδιών, η Ροδάφη και είναι η Διεθνής ημέρα αρχείων, παιδιά. Θέλω να μου πείτε αν έχει κανένας γενέθλια να ευχηθώ χρόνια πολλά σε κάποιον φίλο, σε κάποια φίλη ίσως. Να πω ότι έχουμε δωράκι μαγικό, ένα υπέροχο ρολόι. Να πω ότι έχουμε ζωδιακούς συνδυασμούς εκρηκτικούς, διαγωνισμούς, έχουμε events, έχουμε τα πάντα και φυσικά έχουμε τις μουσικές μας, τις εκπληκτικές.

Πρώτες καλημέρες στο Ελληνάκι μου. Έχουμε τον ίδιο έρωτα για τον Τζόνι Ντεπ. Γιορτάζουμε σήμερα το αγόρι μας, τον τρελό μας, τον Γιαννάκη. Είναι υπέροχος. Μπορώ να μιλάω ώρες ατελείωτες για τον Τζόνι Ντεπ. Πάμε όμως να δούμε. Την καλημέρα μου και στον Τάκη, το φίλο μας που είναι στους δρόμους για άλλη μια φορά. Μου λέει ότι είναι άνετα στη Βάρη Σκοροπίου στην κάθοδο. Λογικό τέτοια ώρα. Πάμε να δούμε όμως που δεν είναι άνετα. Στον Κεφισό και στα δύο ρεύματα υπάρχουν τα προβληματάκια τα γνωστά, κυρίως στην άνοδο, στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο Χαϊδάρι και εκεί ένα γνωστό σημείο που κολλάει πάντα. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, συγκρού στην άνοδο, Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αλίμου Κατεχάκη στην άνοδο έχει κολλήσει άσχημα η κατάσταση εκεί πέρα. Στην Κεφισία τμηματικά, Λεωφόρος Βουλιαγμένης προς Αθήνα και τι άλλο. Και παραλιακή ελάχιστα πράγματα, καλά τα βλέπω εκεί. Εκεί είναι καλά.

0: Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali και απόλαυση

0: Να και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Καρκίνη, θα συζητήσετε για έναν επαγγελματικό στόχο με έναν έμπιστο φίλο και θα σας φέρει επιτυχία. Α, λες να είσαι εσύ, Λέοντες.
5: Επιτυχία είμαι εγώ στη ζωή σου. Και άλλη επιτυχία θες. Πιο μεγάλη επιτυχία δεν είχες να πληρώσει.
4: Βασίλη, έχεις μια σακούλα εύκαιρη, σε παρακαλώ. Γιατί ανακατέπομαι. Λέοντες.
5: Την μπορώ και χωρίς σακούλα, δεν χρειάζεται.
4: Θα σκάσει καμιά ώρα. Θα το βουλώσει. Δύο ζώδια.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Music 892 και τι σας έχω το Σάββατο στις 20 Ιουνίου. Ο Music 892 και η Spota Will δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, τα κουνάβια μας με τον Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις της στην Παλίνη, Λεωφόρος Σπάτων, 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Zamna X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
8: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το!
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Previously, στα κουνάβια.
18: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
19: Έχω κάνει την πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
18: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
19: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
18: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τα φιλιά μου στο Μόναχο το βροχερό. Βλέπω ένα βιντεάκι με βροχές. Πόπο, να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Θα σας ανεβάσουμε, Παντελή, εδώ με τις μουσικές και με τις έρευνες και με τα ζώδια, γιατί έχω καυτούς ερωτικούς συνδυασμούς για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάω, παιδιά, κρυή με λιοντάρια. Έντονο φλερτ από την πρώτη στιγμή. Μεγάλο πάθος, αμοιβαίος ενθουσιασμός. Κρυάργη με τοξότε. Α, παίζουν και εδώ μπαλίτσα οι κρύοι. Αυθορμητισμός, περιπέτεια, έντονη ερωτική έλξη. Μπορεί να εξελιχθεί και πολύ γρήγορα το πράγμα. Δίδυμη με τους ζυγούς, ατελείωτες συζητήσεις και έντονο φλερτ. Μεγάλη πνευματική και ερωτική σύνδεση. Η καρκίνη με τους σκορπιούς, μαγνητική έλξη και έντονα συναισθήματα γνωριμία που δύσκολα περνά παρατήρητη. Η ταύρη με τους παρθένους, σταθερότητα αλλά και δυνατή χημεία. Οι εξελίξεις έρχονται πάρα πολύ αργά, αλλά με ουσία. Και για το τέλος, τάκι άκου, εγώ ο καιρός με καρκίνο. Όντως, είναι ένας ωραίος συνδυασμός αυτός. Τα αντίθετα έλκονται. Μπορεί να υπάρξει αίσθηση σε ξέρω από παλιά. Από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις. Και επειδή τάκι μου το ζήτησες και επειδή είμαι κι εγώ καιρός, έκατσα και έψαξα και ναι, η σημερινή μέρα έχει μια δυσκολία στις συνεργασίες. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε και άλλους ανθρώπους και να μην θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα.

πόσο με τρελαίνει αυτό το κομμάτι. Δεν το χορταίνω. Σε ανεβάζει κατευθείαν και πεσμένος να είσαι, ανεβαίνεις. Και ανεβαίνω βέβαια και πολύ, πάρα πολύ με τα μηνύματά σας και με τα βιντεάκια που μου στέλνετε και με τα ηχητικά τρελαίνω. Με τα φιλιά μου λοιπόν στον Άκη και στην Αλεξάνδρα στέλνω φιλιά και στη Φανή. Λοιπόν, η επικοινωνία αυτή μου αρέσει και επειδή μιλάω για επικοινωνία, θα σας πω και το εξής. Εάν πληρώνετε πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σας, αλλάξτε το με την νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτά, με την υπηρεσία Data Rollover κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια, πως ακριβώς κάνετε και εσείς σε μένα. 693-9-8-9-2-8-9-2. Για να μην ξεπιχνιόμαστε, περιμένω μηνύματά σας στο Viber.

0: Music 892.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερή ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Να ζήσετε.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τελούλου.
9: Κοκκό.
10: Γεια σου, Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε.
11: Άγγιξε με.
12: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να τη κάνει, ρε παιδάκι μου. Κράτησε με.
13: Καλέ, μα τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει όλο από δίπλα.
10: Δεν με ακού.
12: Ρούφηξε με.
10: Όχι. Όχι. Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρούφηξε με, θα σε έκανα.
14: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

Παιδιά, γελάω πάρα πάρα πολύ. Μου στέλνετε όλοι το ίδιο μήνυμα. Μου λέτε ότι λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος που το τραγουδάει αυτό το κομμάτι, να τα πούμε. Όχι, δεν λέει να τα πούμε. Είναι κάτι άλλο, θα το βρω όμως. Είναι φανταστικό, εγώ το αγαπώ. Moving to the Sun, Χούγγελ, υπέροχο, καλοκαιρινό, χορευτικό, φανταστικό, παιδιά. Τάκη και Κωνσταντίνα, αυτό είναι το κομμάτι. Αν θέλετε να το ψάξετε και να τα ακούτε, και να τα πούμε. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τον καιρό τώρα που είπα για Sun. Αν και υποτίθεται ότι αρχικά θα επικρατούσε ηλιοφάνεια, από το μεσημέρι, παιδιά, και μετά θα είναι άστατος ο καιρός και βροχερός σε αρκετές περιοχές. Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί όμως σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Στην Αθήνα θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Ανάτες και οι βροχούλες. Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οκ, εντάξει, κάνει ζέστη, αλλά μπορεί να χρειαστούμε και ομπρέλα.

Τι υπέροχη διασκευή, παιδιά, από το Simone Vitullo Every Breath You Take. Φανταστική, εκπληκτική, πολύ μ' αρέσει, με μαγεύει. Εσείς όμως θα μαγευτείτε από τα κουνάβια και από αυτό που σας ετοιμάζουν. La Vie en Rose Live Radio Series επιστρέφει με το episode 9 στην Ερμού. Ο Music 892 και η La Vie en Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουβουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα La Vie en Rose στην Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της La Vie en Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε.

ταξίδι στον χρόνο Μέριαν, έτσι χορευτικά το πάμε σήμερα και χορευτικά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε αυτό. The Blessed, Madonna και Octave One μαζί σε ένα βράδυ με ελεύθερη είσοδο στο Up Late Party του SNF Νόστος 2026, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Αν αγαπάτε την dance μουσική, απλά ψάχνετε μια βραδιά που θα νιώθετε ότι δεν θέλετε να τελειώσει. Η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι το σημείο συνάντησης και 27 Ιουνίου, η μέρα που πρέπει να σημειώσει το ημερολόγιο σου. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Πλάς. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival, η προπόληση συνεχίζεται.
19: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
20: Πού πας, ρε καραμούζα,
19: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Previously.
22: Στα κουνάβια.
23: Έχω Πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
24: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
25: Καλημέρα, τι κάνει.
24: Μιλάς ποδανά.
25: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κρέτα στο πω ανάποδα.
23: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
25: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
23: Άστο,
26: παιδιά.
24: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
25: Νιφάσε ή ο πιο όμορφος όρους για στις που υπάρχει στη Ελλάδα.
24: Το είπα σωστά.
26: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ είσαι φαινόμενο.
24: Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο!
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εκρηκτική η Ντάρα και τον Μπανκαράγκα. Μας κολλάει αυτό το κομμάτι, παιδιά. Δεν ξεκολλάει από το μυαλό μου όταν το ακούσω, αλλά το αγαπώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι σημαίνει η λέξη φασαρία, εξέγερση, χάος. Όμως λέει στο κομμάτι δίνουν μια άλλη σημασία. Αφύπνιση εσωτερική, αγάπη, φως. Διώχνουμε τους φόβους και τις αμφιβολίες και περνάμε στο δρόμο του φωτός. Αγάπη λοιπόν, και εγώ με αγάπη θα σας δώσω και ένα φανταστικό δώρο. Ένα υπέροχο ρολόι Ούζου. Στη συλλογή των ρολογιών Ούζου υπάρχει πάντα ένα ρολόι για τον καθένα. Υπέροχα σχέδια και συνδυασμοί χρωμάτων κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες και άντρες. Βρείτε το δικό σας στο αναμένο e-shop ouzou.gr. Αν θες να το κάνεις δικό σου, τότε στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6938 92892 γράφοντας Ούζου και το ονοματεπώνυμό σου.

0: δεξιά.
1: Music
0: 892. You know.

make me feel για τη φίλη μου την Νάντια που τα απολαμβάνει. Τρελαίνεται. Φιλάκια, Ναντιούλα, τελειώστε με τις επανελλήνιες. Μια χαρά να πάρετε μια ανάσα. Και πολλά φιλιά να στείλω και στη φίλη μου την Έφη, το εφάκι μου. Έχετε συγχρονιστεί, κορίτσια, και τα γούστα σας είναι ίδια και μου το στέλνετε και την ίδια στιγμή το μήνυμα για το τύψι που έχετε ξετρελαθεί. Και εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι, αλλά μου αρέσει και αυτή η απόδραση που θα σας προτείνω τώρα για ένα διμεράκι και κοντά στην Αθήνα. Και φανταστικό το μέρος, έχω πάει, έχω μείνει, είναι εκπληκτικό. Το καλοκαίρι λοιπόν σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγαλάνα νερά στην παραλία, μπροστά ακριβώς από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι, γιατί όχι. Sirene Blue Luxury Beach Resort λοιπόν, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία, περισσότερα με ένα κλικ στο sireneblueresort.gr.

0: Music 892. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπάπουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7 και 45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μωρομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση.
5: Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
22: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
23: Τελούλου.
24: Θα κάνω εκπομπή κοιτώντας.
25: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό. Κάπως
24: δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
25: Ναι, δεν ξέρω.
24: Να ανταριάζεις λίγο.
25: Να, ανταριά...
24: να ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
25: να κατάλαβες.
24: Όταν φοράς.
25: κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
24: Τι τους λες.
25: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ εκεί.
24: Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
25: Διαψεύδω, τι να πω.
24: Εντάξει, δεν πειράζει.
25: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
24: Α, πιστεύω ότι σε κάνω χαλάστρα.
25: Λέω, λες εδώ, μου κάνει χαλάστρα.
24: Κοπέλα, νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή τη την πέφτουν. Καημένη.
25: Την απήχηση.
24: Για μένα ρωτάνε.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 89.

so sweet για όλους εσάς που μου στέλνετε αυτά τα τόσο γλυκά μηνύματα. Είναι σαν μια τεράστια αγκαλιά. Είμαστε κοινότητα, είμαστε παρεάκι. Τα φιλιά μου και στο φίλο μου, το Δημήτρη από Ελβετία. Ο Δημήτρης, παιδιά, μου λέει σήμερα που είναι στο γραφείο ότι ξεκουράζεται. Όταν είναι σε λίμνες και σε φανταστικούς προορισμούς, προφανώς δουλεύει. Αυτή την εργασία θέλω και εγώ, Δημήτρη, να την κάνω. Θέλω να μου πεις τι εργασία είναι αυτή που στο γραφείο ξεκουραζόμαστε. Είναι υπέροχο. Πάμε όμως και στους Ντελούλου, εργασία και χαρά και τα παιδιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, Music 892 και η Κάης θα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ντελούλου, η Αστεροπιχαϊνά και ο Ευθύμης Κάλφας εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάησα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σα

Ένα αδελόφ για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Παιδιά, έχουμε πιάσει την κουβέντα εδώ πέρα. Ακούω για μια ιστορία αγάπη συγκλονιστική. Τι να πω, τις χαίρομαι τόσο πολύ αυτές τις ιστορίες. Φιλιά πολλά εκεί στο εργαστήριο που είσαι με τα φιαλίδια αυτά που μου στέλνεις. Ποιος ξέρει τι βάζετε εκεί μέσα, τι γίνεται, τι πειράματα. Το θέμα είναι το πείραμα του έρωτα έχει πετύχει και θα σταθώ σε αυτό. Πάμε να αγιωθούμε λιγάκι, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί ωραίοι έρωτες, αλλά για να δούμε τι μας περιμένει τώρα που θα βγούμε. Λοιπόν, στο κέντρο, στα δύο, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάθε μέρα τα ίδια σας λέω, έχω καμπτήσει γραφική και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα τμηματικά. Ο Κηφισός καθαρός περιέργος, βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Αθήνα. Και τι άλλο βλέπω εδώ πέρα, παραλιακή καθαρή και αυτή μια χαρά. Τέλεια, πολύ ωραία. Είναι ωραία ώρα να βγούμε, αρκεί να αποφύγουμε τα σημεία που σας είπα. Αύριο θα είμαι κοντά σας πάλι στις 10. Ακολούθη υπέροχη Ευαγγελία Τζιορλίδα. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Κλακ Φόνιξ, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας home. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
19: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
20: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε,
22: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
24: Poltrona Sofa. Solo divani di qualità.
25: Previously, στα κουνάδια.
26: Τι κάνετε, ρε παιδιά!
27: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
26: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
28: Τι έπαθε?
26: Γι' αυτό σα έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μία βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
28: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
26: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
28: Εντάξει, όχι.
26: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
27: Πάμε.
26: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
28: Πάμε, ξεσηκωτικό.
26: Τώρα καιρό την καρδιά μου.
28: Καλύτερα να κλαμε. Γεια σου.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Music 892, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι Music People. Άλλη μια εκπομπή ξεκινάει και σήμερα στην αγαπημένη συχνότητα με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα, έλατε να ταξιδέψουμε μουσικά μέχρι και τις 4. Και σήμερα σας έχω πάρα πολλές εκπλήξεις, πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Εννοείται τα εισιτήρια για τα ωραιότερα και τα καλύτερα event, τα μεγαλύτερα event της πόλης και πολλά άλλα. Όλα σε πολύ λίγο, επιστρέφω, πάμε να ακούσουμε μουσικές.

Επιστροφή εδώ στη συχνότητα είναι ο Music 892. Καλησπέρα σε όλα τα μουσικόπεδα. Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα και μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρεούλα. Πάμε να δούμε ταυτότητα της ημέρας. Τρίτη και ο μήνας έχει 9, παιδιά. Λέμε χρόνια πολλά στη Ροδάνθη και τη Ροζάνθη. Ο καιρός τώρα θα είναι καλός, αλλά υπάρχει, παιδιά, μια πιθανότητα βροχής γύρω στις 3 το μεσημέρι. Ασθενής βροχούλα, έτσι, τροπική θα λέγαμε. 3 με 6 κάπου εκεί το δίνει. Κατά τα άλλα, αύριο θα συνεχίσει με ηλιοφάνεια. Τριαντάρια βέβαια ο καιρός, αρκετή ζέστη. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι φοβερό στους δρόμους της Αθήνας. Δεν εντοπίζεται η ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε να σας ενημερώσω και για την αγαπημένη μου Nova, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαμβάνετε exclusive Nova deals σε Coffee La Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην εφαρμογή παντού, να διαλέξετε τον deal που σας αρέσει και σας ταιριάζει. Και αν δεν έχετε συγκρατήσει αυτό που σας είπα, μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
14: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
22: 5 ευρώ.
21: Χάρτινα 5, 100, τι έχει ο καθένας.
22: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
21: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
22: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
21: Και την ώρα
22: γιατί
21: που πας.
22: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
21: Να βγάλεις το κοροϊδεύει.
22: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
21: Καημένη.
23: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή για
24: τρού. Στο Music 892.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 892.

γυμναστική ακόμα και στις 3 το πρωί. Σε πάρα πολύ λίγο αυτό, για την ώρα όμως πάμε να σας δροσίσουμε γιατί έχει και ζέστη. Green Mocktails λοιπόν, η green, η αγαπημένη μάρκα αναψυκτικών Green που έχει τα Green Mocktails, 6 κωδικούς υπέροχους και φανταστικούς. Πάρα πολύ νόστιμα όλα, παιδιά, με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, για να φτιάξετε το καλοκαίρι σας. Και ξέρετε, δεν θα βαρεθείτε, γιατί έχει 6. Μπορείτε να πίνετε τη μία μέρα μοχίτο, την άλλη παλώμα, αν θέλετε και pink grapefruit και ρόδι ginger lime και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, γιατί υπάρχουν 6 τέλειες γεύσεις για να σας κρατήσουν παρέα όλο το καλοκαίρι. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Your girl could never move like this.

πάμε τώρα στο θέμα που σας προλόγησα νωρίτερα, για τον πάρα πολύ γνωστό ηθοποιό, και μιλάμε για τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά στον ρόλο του σκοτεινού υπότη και δεν διστάζει να βάλει τέλος και σε μία από τις πιο επίμονες συζητήσεις που έτσι συνόδευσαν την πρώτη του εμφάνιση, αν θέλετε, ως Batman, γιατί το κοινό και οι φανς τον χαρακτήρισαν λίγο αγύμναστο για σούπερ ήρωα, ότι δεν ήταν τόσο πολύ γυμνασμένος, ογκώδης, μειώδης και τα σχετικά. Κάτι που του δημιούργησε ένα θεματάκι, γιατί πολλοί κόσμοι έλεγαν ότι δεν έχει κάνει αρκετή γυμναστική. Και εκείνος λοιπόν θέλησε να βάλει ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι και έλεγε ότι όλοι έλεγαν ότι δεν γυμνάστηκε καθόλου. Γυμναζόμουν κάθε μπιπ μέρα. Δήλωσε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι ακολουθούσε εξαντλητικό πρόγραμμα προπόνησης, φτάνοντας μάλιστα και στο σημείο να γυμνάζεται 2 φορές την ημέρα, ακόμα και στις 3 τα ξημερώματα. Και όπως καταλαβαίνετε, του φαινόταν πάρα πολύ περίεργο αυτό που έλεγε ο κόσμος και του δημιούργησε ένα μικρό ψυχολογικό. Τώρα, τέλος πάντων, έρχεται, συνεχίζεται το sequel, θα τον ξαναδούμε ως Batman, και περιμένει και αυτός να δει εάν αυτή τη φορά υπάρχει κάποια βελτίωση ή όχι. Φυσικά, βελτίωση και φυσικά δεν υπάρχει, όσον αφορά το κομμάτι των θαυμαστών. Καταλαβαίνετε πώς θα τον κρίνει τώρα το κοινό του.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
9: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση. Το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
10: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
11: Happy Mastercard Day.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Plus. Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Babylino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
19: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
20: Και τι άλλο, Αντώνη?
19: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
20: Έτσι, μπράβο.
19: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
21: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
19: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
23: Previously, στα κουνάβια.
24: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της σε όλα και είναι 34.
25: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ένα λέει.
26: Άνετα.
25: Άνετα. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? 35, πόσο είσαι?
26: Ναι, 35.
25: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
26: Ναι, έχω.
24: Το κοινό σου.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Μπαίνουμε και σε νέα ώρα. Music 8-9-2. Και αφού ξεκινάει νέα ώρα και αφού μιλήσαμε για σούπερ ήρωες και για ανθρώπους που σώζουν ζωές, να σας πάω και σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί και εσείς θα μπορέσετε να γίνετε σούπερ ήρωας, να σώσετε ζωή. Αν ψάχνετε για ένα νέο χόμπι, πώς θα σας φαινόταν να γίνετε lifesaver και να σώζετε ζωές? Σε 15 λεπτά μπορείτε να δώσετε αίμα και να βοηθήσετε τρεις συνανθρώπους σας, ή να δώσετε ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα. Μπορείτε να γίνετε και εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσετε τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό πώς θα το κάνετε? Στις 16 Ιουνίου το All We Care σας περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 έως τις 7 το απόγευμα για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών, έτσι μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Μπορείτε και εσείς λοιπόν να γίνετε ένα σύγχρονο σούπερ ήρωας, και αν θέλετε υπενθυμίζω 16 Ιουνίου All We Care.

Για τη σχέση της λοιπόν με τον χρόνο μίλησε και η αγαπημένη Μόνικα Μπελούτσι. Τώρα τι να λέμε για αυτή την ηθοποιό, τι να λέμε για αυτή τη γυναίκα, η οποία τα έχει βρει από ό,τι φαίνεται πολύ καλά με τον χρόνο και με την ηλικία της. Με αφορμή φυσικά την καινούργια της ταινία που ενσαρκώνει μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό που τόνισε είπε ότι εμείς οι γυναίκες σε μια ορισμένη ηλικία γινόμαστε αόρατες. Ένιωσε σύνδεση λοιπόν με τον χαρακτήρα που υποδύεται και ήθελε να πει, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια, ότι όταν μεγαλώνεις, το ωραίο με την ηλικία λέει είναι ότι σταματάς να είσαι το επίκεντρο της προσοχής και γίνεσαι θεατής. Και αυτό, αν το καλοσκεφτείς, δεν έχει καθόλου άδικο, γιατί σε μια κοινωνία πολλές φορές που εξακολουθεί να μετρά έτσι η αξία των γυναικών με βάση την νεότητα, την εικόνα, την εξωτερική εμφάνιση, η Μόνικα Μπελούτσι τραβάει αντίθετη πορεία. Η ίδια λέει δεν προσπαθεί να κρύψει τα σημάδια του χρόνου, ούτε να προσποιηθεί ότι δεν την αγγίζει, αλλά μιλάει πολύ ανοιχτά και λέει πόσο ωραίο είναι πλέον να μην είσαι στο επίκεντρο, να είσαι παρατηρητής και όλοι να ασχολούνται με τις νεότερες γυναίκες.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Μήπως τοστάκια.
1: Η μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός.
19: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
18: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη χωρίς στάση να βάλει Babyline. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ Αλέξα, αλλά ο ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. τα πιο σοφά.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.

Επιστρέφουμε μετά από μουσικάρες. Μείνετε εδώ μαζί μου, γιατί θα ρυθμίσω και ακόμα πιο ανεβαστική μουσική. Σε πάρα πολύ λίγο μου ζητάτε πολύ ανεβαστική μουσική. Μου λέτε σπάστε, Ευαγγελία, δώσε μέρα. Είναι δύσκολη, δεν περνάει η ώρα στο γραφείο και τα σχετικά. Μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ είμαι εδώ για εσάς. Πάμε όμως και στη Nova, την αγαπημένη, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούτε, θα μου πείτε, γίνεται χωρίς οπτική ίνα? Και βέβαια γίνεται χωρίς οπτική ίνα, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες για να δείτε πού μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι ταχύτητες, γιατί όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό μέσω της Nova, ταχύτητες έως 300 Mbps. Συνεχίζουμε και σε πολύ λίγο επιστρέφω στο παρεάκι.

Music 892 και λίγο πριν το ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Έχω μια έρευνα, παιδιά, που έρχεται από ψυχολόγους του Harvard για το τι πρέπει να προσέχεις για να έχεις ψηλά στάνταρ στα ραντεβού, να μην έχεις χαμηλά. Δηλαδή, ποια είναι τα 2, 3, 4, 5 πράγματα που πρέπει να κοιτάξεις, να αναγνωρίσεις και να εντοπίσεις για να πούμε ότι μία σχέση πρόκειται να έχει υγεία ή αν ο σύντροφος αυτός είναι κατάλληλος για σένα, για το μέλλον και για την πορεία. Αφήνω αυτά τα σχεσιακά και σας πω κάτι ωραίο τώρα, να πάμε ένα ταξιδάκι μέχρι την Πάρο. Στο Paros Palace Suites, τι έχω να σας προτείνω? Parospalace.gr, να μπείτε να τα δείτε όλα, να κάνετε την κράτησή σας, να παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο. Paros Palace Suites που σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή με την κυκλαδίτικη ωραία ομορφιά, με χαλάρωση, ανέση, σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Επίσης, αν θέλετε να κάνετε ένα ωραίο δώρο στον εαυτό σας και να ξεφύγετε λίγο μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών, τότε εμείς σας προτείνουμε το Paros Palace Suites. Πάμε για μουσικές και επιστρέφω με την έρευνα από το Harvard.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζω, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση, το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
17: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Στο Instagram.
22: Ναι.
21: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
22: Μόνος.
21: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίκτης. Σε κρατώ τη φιλεμάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει. Τι όχι.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

Music 892 και πάμε λοιπόν στην έρευνα που σας προλόγησα νωρίτερα που έρχεται από, από ψυχολόγους του Harvard που λένε λοιπόν πώς θα καταλάβετε αν έχετε ψηλά στάνταρ στα ραντεβού σας και τι πρέπει να προσέχετε λοιπόν για να έχετε μια ωραία υγιή σχέση που να έχει και διάρκεια και να περνάτε και καλά και να είναι και γενικότερα όπως είπαμε υγιής. Πρώτα πρέπει να ρωτάτε τον εαυτό σας, να αναρωτηθείτε και να δείτε αν μπορείτε να διακρίνετε αν αυτοί οι άνθρωποι είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι. Συναισθηματικά διαθέσιμοι, έτσι. Είναι το νούμερο ένα. Αν δεύτερον, μπορούν να αναλαμβάνουν ευθύνες μέσα στη σχέση. Αν λέει είναι περίεργοι ή έχουν περιέργεια, το οποίο δεν μας το επεξηγεί. Και τέλος, αν είναι ευγενικοί. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν, λέει, θα οδηγήσουν τη σχέση σε επιτυχία. Αντίθετα, θέλει να προσέξουμε προειδοποιητικά σημάδια όπως κάποιον που είναι ασυνεπής, κάποιον που ρίχνει την ευθύνη σε πρώην συντρόφους, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και κάποιον που κάνει μεγάλες υποσχέσεις στα πρώτα ραντεβού. Καλά, παιδιά, αυτό με τις μεγάλες υποσχέσεις, να ξέρετε, είναι γκολ τα αποδυτήρια. Όταν ακούτε πολλά, τίποτα. Απλά γίνετε μάγοι. Εξαφανιστείτε. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να σας πω είναι να πάτε και να αναζητήσετε τα Green Mocktails από την Green. Να δοκιμάσετε 6 υπέροχες μοκτέιλιες γεύσεις, χωρίς αλκοόλ, χωρίς θερμίδες, υπέροχο καλοκαιράκι μπροστά σας, με ό,τι γεύση μπορείτε να φανταστείτε. Έχετε πάντα. Και bitter orange spritz και pink grapefruit και το αγαπημένο μοχίτο και την παλώμα που αγαπάτε πάρα πολύ. Και ξέχνιαστε, έτσι, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες.

Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας προτείνω και ένα ωραίο event Σάββατο 20 Ιουνίου, καλοκαιράκι, και ο Music 892 και η Spota Wheel δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Από τις 5 το απόγευμα, παιδιά, έως τις 7, τα Κουνάβια, Φάνης, Μαρία και Δημήτρης θα βρίσκονται εκεί ζωντανά στις εγκαταστάσεις της Παλίνης, Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο. Εκεί θα πάτε. Ένα πολύ ωραίο ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Θα γιορτάσετε 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Wheel και θα μπείτε σε μια μεγάλη κλήρωση, ακούστε τώρα, για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. Τέλειο. 10 χρόνια Spota Wheel, ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σας. Και πριν πάμε στις επόμενες μουσικές, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, υπενθυμίζω και το Nova 5G Home Internet που έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να δείτε το χάρτη ταχυτήτων και φυσικά αυτές οι ταχύτητες διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό.

0: La Vie en Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η La Vie en Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα La Vie en Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της La Vie en Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούς.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
18: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
22: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
23: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
22: Κλασικά. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, έπρεπε. Θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή? Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
24: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολουθήστε μας στο

Επιστροφή λοιπόν, λίγο μας έμεινε παιδιά εδώ στον αέρα, λίγο για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή και θα ακολουθήσει Maggie Stats, μην το χάσει κανείς. Βλέπω και κάτι φωτογραφίες μου στέλνεις εδώ, Νίκο μου, τώρα από θάλασσες και από μεζεδάκια. Πόσο ζηλεύω να ξέρεις, πόσο θα ήθελα να πάω να ρίξω μια βουτιά και να σου πω και την αλήθεια τώρα που θα τελειώσει την εκπομπή. Μήπως να κατέβω κι εγώ προς καμιά παραλία. Θα αφήσω τώρα την παραλία, θα πάω στην τεχνολογία όμως. Τι σας έχω να προτείνω για εσάς που αγαπάτε την τεχνολογία και για εσάς που θέλετε να την γνωρίσετε καλύτερα. Η τεχνολογία είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνα λοιπόν φέρνει η Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo, σημειώστε το, στην Αθήνα. Με θέμα τώρα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. Τι είναι όλο αυτό? Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και back to back, αλλά και B2G και όλα αυτά, συναντήσεις που συνθέτουν το πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μη μένετε θεατές, κλείστε τη θέση σας, βρείτε, γίνετε μέρος έτσι των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που θα συζητηθούν εκεί και θα δείτε.

Τα μουσικό παιδά, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και για σήμερα. Εκπομπή της Τρίτης τελειώνει κάπου εδώ. Λίγο πριν περάσουμε στην Μάκη Χαραλαμπίδου και το Μάκη Στάτς που ακολουθεί τώρα, μην το χάσετε. Έρχεται με τις μουσικάρες της να σας ξεσηκώσει. Και να υπενθυμίζω για όλους εσάς που αναζητάτε καλοκαίρι και δροσιστική, απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, έχουμε την Green στην παρέα και τα Green Mocktails. Δοκιμάζουμε λοιπόν 6 mocktails γεύσης, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Θα βρείτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει και μπορείτε να δοκιμάσετε και νέες γεύσεις καινούργιες, ωραίες, σαν αυτή που θέλω να δοκιμάσω εγώ, ας πούμε, το Ρόδι Ginger Lime. Πάω λοιπόν, Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει. Εύχομαι να σας κράτησα καλή παρέα, καλή συντροφιά και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Babylino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
22: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
23: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
22: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
23: 200 push-ups ίσον 3 burgers.
0: Επιστημονικά μιλάω.
22: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
21: Τι αποφασίσαμε?
23: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
24: This is Maggie's Touch.

Πάμε και σήμερα λοιπόν να μορφύνουμε την καθημερινότητά μας. Τι να κάνεις για να μην σου σπάει τα νεύρα καθημερινότητα, να δυναμώνεις την ένταση του Maggie Stats στο Music 892 καθημερινά 4 με 6 και να πριονοκορτελιάζεσαι ανελέητα without mercy. Εντάξει, κομματάρα που ξεκινήσαμε σήμερα, ναι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας εδώ στο Music μέχρι τις 6. Πάμε να βαρέσουμε μουσικάρες. Έχουμε ερωτευτεί. Άρτζι ο Μίκη είναι το μάντρα. Έρχεται ο Άρτζι. Και ο Music 892 είναι χορηγός βέβαια σε όλα τα μεγάλα events, τα μεγαλύτερα events ηλεκτρονικής μουσικής. Ένας Music 892 βρίσκεται από πίσω πάντα, πανέτοιμος να προσφέρει στους αγαπημένους του φίλους ακροατές προσκλήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που γινόμαστε χορηγοί, να το ξέρετε αυτό παιδιά. You know I got the banga. Όλες αυτές οι καθημερινές δυσκολίες, μικροδυσκολίες, μικρές, μεγάλες, επηρεάζουν τόσο πολύ την ψυχική μας ηρεμία. Η μουσική είναι το χειρό μας. Δυναμώσε την ένταση και πάμε να χαθούμε στις μουσικάρες.

αγαπημένη συνεργασία που παίζει πάρα πολύ δυνατά καθημερινά στο Μαγκιστάτς, Άργιο Μίκη, είναι τα Μάντρα. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς άγχος. Είχα μια συζήτηση με μια φίλη μου τώρα στο τηλέφωνο. Αυτό όμως σκεφτόμουν καθώς έπαιρνα καφέ μετά, ότι δεν είναι απαραίτητα κακό. Γιατί ένα μέτριο επίπεδο στρες μπορεί να μας κινητοποιήσει, να βελτιώσει ενδεχομένως την απόδοσή μας και να ενισχύσει την αντακτικότητά μας στα προβλήματα γενικότερα. Το πρόβλημα νομίζω ότι ξεκινά όταν αντιδρούμε συστηματικά με υπερβολική ένταση στα μικρά εμπόδια της καθημερινότητας. Όταν έχουμε αυτό το λεγόμενο εκνευρισμό, αυτός ο εκνευριστικός εκνευρισμός, χωρίς λόγο καμιά φορά λένε οι άλλοι, σίγουρα έχει κάποιους λόγους μέσα μας. Ενεργοποιεί λοιπόν την έκρηξη ορμονών του στρες, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη. Και όταν η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συχνά, δεν αποκλιμακώνεται. Οπότε επιβαρύνει τον οργανισμό. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να δυναμώνουμε την ένταση στις μουσικές και να ξεδίνουμε. Καλά κάνετε και χορεύετε μέσα στο αυτοκίνητο που έχουμε ουσιαστικά το Music 892 και ξεφεύγουμε. Που έχουμε το 2ωρό μας και αποφορτιζόμαστε. Έτσι αποκλιμακώνουμε τα προβλήματα, τις δυσκολίες. Πρέπει να ξεσπάς, δεν γίνεται να τα κρατάς όλα μέσα σου. Έρευνες έχουν συνδέσει τη συχνή έκθεση σε καθημερινά στρεσογόνα γεγονότα με χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή, αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων, και δεν μας αρέσει αυτό, και φυσικά επιδείνωση της γενικότερης υγείας. Ακούω πολύ συχνά φίλοι μου να έχουν τάσεις πανικού, να περνάνε φάσεις που αγχώνονται, ανακατεύονται, πονοκέφαλοι. Και τελικά συνειδητοποιήσω ότι είναι μικρές εξάψεις πανικού. Οι συνέπειες είναι σίγουρο ότι δεν περιορίζονται μόνο στο σώμα, σίγουρα μεταφέρονται και στις σχέσεις μας, καθώς όταν είμαστε φορτισμένοι από μια σειρά έτσι μικρών εκρευρισμών, αυτούς που έλεγα για τους οποίους μιλούσα στην αρχή, είναι πιο πιθανό να μιλήσουμε απότομα, να παρερμηνεύσουμε τις προθέσεις των φίλων μας, των σχέσεών μας, του αφεντικού μας, του συναδέλφου μας, και να αντιδράσουμε δυσανάλογα σε μια έτσι ασήμαντη, θα έλεγα, φορμή. Πόσο άδικο πραγματικά. Φυσικά δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Η προσωπικότητα, οι εμπειρίες, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και οι συνθήκες της συγκεκριμένης στιγμής παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ορισμένες πρακτικές. Πέρα από τον επαρκή ύπνο, σας το θυμίζω και αυτό, τη σωματική άσκηση τη βάζω πάρα πολύ ψηλά, γιατί ξεδίνεις την επαφή με τη φύση, εντελώς όμως την έχουμε χάσει την επαφή με τη φύση. Παιδιά, οπωσδήποτε αγκαλιάστε τη φύση. Τις ουσιαστικές σχέσεις και τις στιγμές ξεκούρασης που μπορούν να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και από όλα αυτά τα στρεσογόνα που καθημερινά συσσωρεύονται στη ζωή μας.

Όταν λοιπόν νιώσουμε εκνευρισμό, αυτό που κάνω εγώ είναι ότι σταματάω για λίγα δευτερόλεπτα και αρχίζω και παρατηρώ, προσπαθώ να χαλαρώσω τόσο πολύ που να μπορέσω να παρατηρήσω την αναπνοή μου. Αρχίζω και νιώθω το συνέστημα, αυτό το άσχημο που με έχει καταβάλει. Δεν το κρίνω εκείνη τη στιγμή, ούτε προσπαθώ να κρίνω τους άλλους, γιατί σίγουρα θα κάνεις λάθος. Όσο λοιπόν νωρίτερα ενεργοποιήσεις ή εντοπίσεις μάλλον όσο νωρίτερα εντοπίσεις την ενεργοποίηση του στρες, τόσο ευκολότερο είναι να το διαχειριστείς όλο αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε την συνειδητή αποδοχή. Ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει παθητικότητα, ούτε διαφορία. Σημαίνει να αναγνωρίζεις αυτό που αισθάνεσαι, να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, αν καταλάβεις, αν νιώσεις πραγματικά τον εαυτό σου, δεν θα τον αφήσεις να σε παρασύρει. Σε κάποιο αδιέξοδο αυτό θα είναι σίγουρο. Πολλές φορές δεν με αναστατώνει το ίδιο το γεγονός, αλλά η σημασία που του αποδίδω, το έχετε παρατηρήσει και αυτό κι εσείς. Είσαι αναστατωμένος, νιώθεις ότι σε αναστατώνει ένα γεγονός, αλλά τελικά δεν είναι αυτό. Είναι η σημασία που του αποδίδεις. Καμιά φορά, συνήθως, τις περισσότερες φορές το μεγαλοποιούμε. Για παράδειγμα λοιπόν, ένα λάθος του φίλου μας, του συντρόφου μας, μπορεί να το εκλάβουμε ως ένδειξη αδιαφορίας, ενώ στην πραγματικότητα σου οφείλεται απλώς η κούραση του άλλου. Κάνε απλές ερωτήσεις στον εαυτό σου. Ρώτα τον, ας πούμε, πόσο σημαντικό θα σου φαινόταν αυτό το συμβάν σε μια εβδομάδα από τώρα. Και θα δεις ότι μπορεί και να μην το παρατηρούσες καν ότι είχε συμβεί αυτό. Προσπάθησα να βρεις άλλη εξήγηση. Μπορεί να υπάρχουν τόσες άλλες εξηγήσεις. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την τάση να εστιάζει στο πρόβλημα. Γι' αυτό καλό είναι να επιθυμίζουμε στον εαυτό μας όσα πάνε καλά στη ζωή μας. Αυτό σας το λέω καθημερινά.

Μικρές χαρές, μου γράφει ο Νίκος, versus καθημερινές μικροδυσκολίες. Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ας υπενθυμίσουμε λοιπόν στον εαυτό μας όσα πάνε καλά στη ζωή μας. Και ας μην εστιάζουμε μόνο στα προβλήματα και στα αρνητικά. Η ευγνωμοσύνη δεν ακυρώνει την ενόχληση, την τοποθετεί στη σωστή της διάσταση. Μικρές χαρές λοιπόν, όπως λέει και ο Νίκος, versus καθημερινές μικροδυσκολίες.

Η Μιράντα μου γράφει ότι εγώ προσπαθώ, λέει, να βλέπω την κατάσταση και από την άλλη οπτική γωνία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω πως αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά το θυμό σου, το θυμό μας, όταν προσπαθούμε να βλέπουμε τα πράγματα και από την άλλη πλευρά. Ίσως ο φίλος μας, παραδείγματος χάρη, άργησε στο ραντεβού, όχι γιατί δεν ήθελε να έρθει, αλλά γιατί αντιμετωπίζει δυσκολίες που δεν γνωρίζουμε. Μερικές φορές μας αγχώνουν τα μικρά πράγματα, επειδή είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Κάντε ένα βήμα πίσω, παιδιά, δεν πειράζει. Πες τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις και όλα τέλεια. Δεν χρειάζεται να είσαι και τόσο σούπερ τέλειος. Δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, τα πάμε όλα μια χαρά, έτσι. Μήπως κάπως έτσι και με δυνατές μουσικές ηρεμήσει λίγο το νευρικό μας σύστημα. Λέω, μήπως.

0: Μάγκη, καλησπέρα. Είμαστε στη θάλασσα και σε αγαπάμε με πολύ γρασία. Η τριπλέτα Κωνσταντίνος Ευαγγελία και η πιπεράτη κουμπάρα Γκισέλα. Τέλειο αυτό το πιπεράτη. Τέλεια, κλαίω. Πιπεράτη, τριπλέτα Ευαγγελίας, Κωνσταντίνου και Γκισέλας. Φιλιά, καλησπέρα, παιδιά. Μα και εγώ έχω το 2 ρόσου και δεν έχω ανάγκη τίποτα. Καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. Καλησπέρα, Ευαγγέλη, πολλά φιλιά. Και εγώ σε αγαπώ, Αφροδιτάκη, φιλιά.
1: Gentes de cera lustrosa arrastam seus corpos em direção à porta para o nada. Suco de clorofila borbulha em espumas verdosas em canecos de bronze onde anões bebem.

Kilinchkino tuntal utta kanantaba es tu e ochenik.

Μάγκη, τι μουσικάρες παίζει σήμερα, ειδικά σήμερα. Όχι, παιδιά, ειδικά κάθε μέρα. Σήμερα είναι η μέρα της αποσυμπίεσης. Και όσο σε ασθένει ο καιρός, τόσο πιο πολύ θα βαράμε εμείς. Γιατί υπάρχει γενικότερα πολύ εκνευρισμός εκεί έξω με τη ζέστη. Θέλω να σας πω ότι από σήμερα κιόλας, γιούπι γιούπι γιούπι, ξεκινάνε τα δωρεάν εισιτήρια από την ANEC Lines για όλους τους φίλους μας ακροατές και είμαι πολύ χαρούμενη. Κάθε χρόνο η ANEC Lines στηρίζει το Magic Stats. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα εισιτήρια που σας δίνουμε. Σας έχω λοιπόν και σήμερα δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για ταχύ. Εννοείται και για ταχύ μαζί, ε! Όπως σας είπα, το ταξίδι μας είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Η ANEC Lines έχει σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό μάλιστα με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Τα έχουμε ξαναπεί. Η ANEC Lines είναι πάντα στο Magic Stats. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα. Γράφεται έτσι, ε, Seymour, μία λέξη, Sea όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου μας. Να σας πω ότι έχουμε πλέον και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Ταξίδι λοιπόν με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο, μας ενδιαφέρει αυτό. Τι λέτε, πάμε μια Μήλο, πόπο, έχει παραλιάρες, η Σέριφος, τι ωραία νησιά. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Όπως σας είπα, κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό μας πράκτορα ή στο νέο

Τιμπορ App, σιωπός η θάλασσα. Μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να κερδίσεις λοιπόν αυτό το υπέροχο ταξίδι τώρα από την ΑΝΕΚ και το Magic Touch, στείλε μήνυμα στο Viber του Music στο 693-98-92-892. Γράψε ΑΝΕΚ και ονοματεπώνυμο, ΑΝΕΚ και ονοματεπώνυμο. Κερδίζετε δύο δωρεάν εισιτήρια. Έχουμε λοιπόν δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για το χ. Θέλω να σας πω ότι θα δίνω καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή και θα δούμε την άλλη εβδομάδα δύο τέτοια εισιτήρια κάθε μέρα. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνεται η κλήρωση. Την Παρασκευή θα σταλθούν όλα τα ονόματα. Θα ξέρετε ποιοι έχετε κερδίσει. Καθημερινά όμως, μετά το τέλος της εκπομπής, γίνεται αυτοματοποιημένη κλήρωση. Εσείς θα ενημερωθείτε την Παρασκευή όσοι έχετε κερδίσει. Πάμε λοιπόν, ΑΝΕΚ Lines. Γράψε μου ΑΝΕΚ και ονοματεπώνυμο και κέρδισε δύο εισιτήρια σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για ταχύ. Καλή επιτυχία, παιδιά. Έλα, ξεκινάνε οι διακοπάρες. Ξεκινάνε διακοπάρες. Yeah! Μου αρέσει αυτό. Γιούπι, γιούπι, γιούπι. ΑΝΕΚ, ονοματεπώνυμο, καλή επιτυχία, παιδιά. Silhouette de velours. Vos l'incendie. Regard qui brûle dans le flot. ΑΝΕΚ, ονοματεπώνυμο, καλό ταξίδι.

Επιτέλους έβαλε την υπέρτατη κομματάρα μου, γράφει Νατάσα. Πάμε! Σε ευχαριστώ, ερωτιάρα. Όχι, έρωτα. Λέω και εγώ. Νατασάκη, ερωτιάρα μου, εσύ. Από σένα το μάθαμε να παρτάρουμε στο αμάξι μας, γιατί έχουμε πήξει, αγαπάμε πολύ, Νατασάκη και εγώ πάρα πολύ.

σαν να σου ξυπνάει έναν άλλο εαυτό είναι το κομμάτι αυτό. Συμφωνείτε? Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτς. Χαμούλη έκανε σήμερα η ΑΝΕΚ. Πόσο χαίρομαι που θα έχουμε καθημερινά το δώρο αυτό. Ο Σταύρος τι μου λέει, α, μπορείς να μου στείλεις το κομμάτι αυτό και τα σύλλα. Ναι, Σταύρο μου, Στράτο μου, σου στέλνω. Απίστευτος κομμάτι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλιά, φιλιά.

0: Αλέξανδρε.
1: Επιστρέφω πολύ γρήγορα.
0: Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
2: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
17: Πού πας ρε καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρώνα Σοφά. Solo divani di qualità.
22: This is Maggie's Touch.

Έφυγα με τα παιδιά και δεν πρόλαβα να διαβάσω τα μηνύματά σας. Ήταν το τελευταίο κομμάτι που κλείσαμε το Maggie Stats χτες. Αυτό. Και είχε 30 μηνυματάκια σχετικά με τον τίτλο. Μαγκούλα μου, καλησπέρα. Συγγνώμη που ενοχλώ πάλι. Χθες το κλείσιμο της εκπομπής σου έπαιζες ένα κομμάτι. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Αν θυμάσαι ποιο είναι. Αυτό πρέπει να είναι, Κατερινιό. Σας θέλω και αυτό που ξεκίνησα σήμερα. Έχεις βγάλει τελείως άχρηστο το Σαζάμ. Τι να πω, ρε θεάρα, τα λόγια περιτεύουμε σε ένα φιλάκι πολλά, κοριτσάκι μου όμορφο. Κατερινάκι, φιλιά. Όλα τα βρίσκουμε, είδες.

Έχω υποσχεθεί όμως και μία σύλλα. Ναι. Για το Στράτο, φιλιά πολλά. Στην Αθηνά που μου γράφει, με έχεις κάνει να αγαπήσω τα γαλλικά που τα συχαίνομαι. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ τα έχω αγαπήσει. Και εγώ, την έχω πατήσει τον τελευταίο καιρό με αυτά τα γαλλικά που παίζουμε στο Μαγκιστάτ. Σύλλα. Η σύλλα της καρδιάς μας.

What a treat to our ears, but yeah. Τι κομματάρα. We are future. Καλησπέρα, Σεραφείου.

τελειώνω. Καλησπέρα, Μαγκίνη. Πρώτη φορά που στέλνω σε εκπομπή. Τι κομματάρες είναι αυτά που βάζεις, υπόκληση. Αν δεν σου είναι κόπος, θα ήθελα το όνομα ενός κομματιού που βάζεις και ψάχνω να το βρω. Α, ναι. I was not born, I was awakened. Ιωσήφ, το στέλνω. Είναι κομματάρα, έχεις δίκιο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι κόλλημα. Καλά, έχεις να φτιάξεις τριπλέτες σε post και δεν τα έχεις κάνει, μου γράφει η Ελεονόρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στα social τα έχουμε ξεχάσει με την... Στεφανία, πρέπει να ανεβάσουμε. Καλησπέρα, Μάγκη, την προλαβαίνω να γράφω γιατί οδηγώ. Μπορείς να μου στείλεις, σε παρακαλώ, το προηγούμενο από το Σίλα. Μπορείς, βάλε και ένα καμασούτρα από IBM. Κομματάρα. Να θυμηθούμε τα παλιά, πάρει, έρχεται. Δημήτρη, πολλά φιλιά. Τι έχεις κάνει εδώ, πόσα μηνύματα έχεις στείλει για RG και Artbat, εκεί θα είμαστε. We are few. Μάγκη, βάζεις κομματάρες. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Φιλιά. Μάγκη, βάλε την κοπέλα που δεν τελειώνει ποτέ. Παιδιά, να βάλω διαφημίσεις ή να πάω για το ξεμάτιασμα και να βάλω διαφημίσεις μετά. Θυμόστε αυτό που το λέγαμε, ξεμάτιασμα. Όλα τα κομμάτια σε αυτή την εκπομπή έχουν ένα παρατσούκλι, ένα κωδικό, ένα μήνυμα, ένα τίτλο από κωδικοποίησης μάλλον. Μάγκη, φτιάξε μια λίστα στο Spotify. Πρέπει να το κάνω, να θα αρχίσει τώρα να τα ακούει αυτά ο Ιωάννης και τα γκρινιάζει.

0: Μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για τη μουσική, αυτό είναι το σίγουρο. Τόση ώρα όταν δεν μιλάω, παιδιά, στέλνω κομμάτια, επικοινωνούμε. Είστε υπέροχοι. Το καλύτερο παράκι στα FM, καθημερινά 4 με 6 εδώ στο Music 892 και στο Maggie Stats. Πάμε για διαφημίσεις. Δεν τη γλιτώνετε τώρα και επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Music 892. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Καθρέφτης. Ο φόβος γεννιέται από το άγνωστο και μεγαλώνει όταν τον αποφεύγεις. Κάθε φορά που κάνεις πίσω, γίνεται πιο δυνατός, μέχρι να αποφασίσεις να τον κοιτάξεις στα μάτια. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
14: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
14: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρκετή.

0: Μήπως το στάκια.
1: Η Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
5: This is the Bad Stuff. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Έχει συννεφιά έξω, ε. Έχει πουπουλένια ραχνοήφαντα αυτά τα συννεφάκια. Τελικά έχω συνειδητοποιήσει ότι όταν έχει συννεφάκια είναι ακόμα πιο όμορφο το δειλινό. Θυμόσαστε που παλιά δεν μπορούσε να σας τριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο ΔΕΗ.gr καθώς Fiber, και αυτό ήταν άφθονα απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επιθέσεις και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Όπως σου είπα, τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Και μάλιστα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ τώρα να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθε περισσότερα.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Music 892 και η Κάισα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, Ντε Λούλου, η Αστερόπη Χαϊνά και ο Φθήμης Κάλφας εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Νομίζω πως πρέπει οπωσδήποτε να είσαι μαζί μας σε αυτό το event. Από τις 12 λοιπόν έως τις 2 το μεσημέρι, η Ντε Λούλου, η Αστερόπη μας και Φθήμης μας εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό, όπως σου έλεγα, radio event γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και παιχνίδι. Μην το χάσεις, ε! Σάββατο 13 Ιουνίου. Παιδιά, αυτό το Σάββατο, ε! Πώς περνάνε οι μέρες, Θεέ μου! Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, 13 Ιουνίου, η Ντε Λούλου παρέα με Κάισα στο κατάστημα Μουστάκας, στο Smart Park, στα Σπάτα. Και μ' αρέσουν τα επιτραπέζια παιχνίδια της Κάιζα. Σας λέω ξανά την ώρα, από τις 12 στις 2 το μεσημέρι, παιδιά, ναι, το Σάββατο.

μου αρέσει που αυτό το υπέροχο ambient κομμάτι το έχετε μέσα στην καρδιά σας και κάθε φορά που παίζει το Maggie Stats γίνεται ένας χαμούλης και μου ζητάτε τον τίτλο. Το καλοκαίρι μας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα, Siren Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο. Αχ, τι ωραία. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σαν από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Πραγματικά έχει συγκλονιστική θέα. Έχει μαγική θέα το Siren Blue Luxury Beach Resort. Φαντάσου να βρίσκεσαι εκεί στο Roof Garden να ατενίζεις Αιγαίο με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Siren Blue Resort. Siren Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenblueresort.gr. sirenblueresort.gr. Πραγματικά μία ανάσα δρόμος για να φτάσεις στον Πόρο. Ο πανέμορφος κοντινός προορισμός. Τέλειο. Αγαπάμε Siren Blue Resort.

το έχετε καταλάβει κι εσείς. Είναι περίεργο, αλλά είναι αληθινό. Ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος, ακόμα και αν ακούμε τα ίδια πράγματα αυτή τη στιγμή, ακριβώς. Ψέματα. Δείτε πώς το περιγράφει το βιβλίο Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι η ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο bestseller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

πάμε και για το έρωτας. Με αυτό θα πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, πάμε να βαρέσουμε πολύ δυνατά, όπως στην αρχή της εκπομπής. Σεραφείμ αφιερωμένο, Galactic Fever. Μάγκη, είσαι υπέροχη και σε ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει μουσική που βάζει, είναι όλα τα λεφτά. Ευχαριστώ, Ιωσήφ, πάρα πολλά φιλιά. Με βοηθάτε πάρα πολύ όταν ακούτε ένα κομμάτι και θυμόσαστε κάποιες έτσι λεπτομέρειες, κάτι γι' αυτό. Ούτως ώστε να αργήσω να δω το μήνυμα και το δω μετά. Με καθοδηγείτε πολύ σωστά για να σας πω τον τίτλο. Μάγκη Σος, στείλε τα δύο τελευταία τραγούδια από το γαλλικό και μετά τι τραγουδάρες, η Νάγια, φιλιά, στέλνω.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μωρομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
22: This is the Basha. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι του Armin van Buuren. Τον αγαπάμε. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, Music 8 Νέα και Spota Will δίνουν ραντεβού στην Παλίνη από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Τα κουνάβια μας με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπομπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό φόρο. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Will. Και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SAV με 6 μήνες δωρεάν leasing. Premium SUV είναι αυτό, έτσι παιδιά, και 6 μήνες δωρεάν leasing. Ναι, τέλειο. 10 χρόνια Spota Will, ένα βήμα μπροστά αλλά πάντα δίπλα σου. Δέκα χρόνια λοιπόν λειτουργίας της Spota Will και μπαίνετε και στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing, όπως σας είπα. 10 χρόνια Spota Will, ένα βήμα μπροστά από πάντα, ένα βήμα μπροστά αλλά πάντα δίπλα σου. Σάββατο 20 Ιουνίου έχουμε ακόμα. Κανονίστε από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα τα κουνάβια μας. Δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Παρέα με Spota Will.

Ειρήνη μου, νομίζω ότι το κομμάτι που ζητάς είναι αυτό. Για άκου και πες μου, μήπως το βρήκαμε. Νομίζω το βρήκαμε. Δεν γίνεται να δεν παίξει. Παίζει κάθε μέρα και κάνει χαμό. You don't know me. But I like your style. Έτσι. Κάνει θράψη. Σας στέλνω.

πόσο το αγαπάμε. Το ξέρω, παιδιά, το ξέρω. Αχ, αυτό το κομμάτι είναι τόσο μα τόσο Maggie Stats. Το Lavin Rose Live Radio Series επιστρέφει με το episode 9 στην Ερμού. Ο Music 892 και η Lavin Rose ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους την 5η 11 Ιουνίου, δηλαδή τώρα, μεθαύριο, από τις 6 ώρα το απόγευμα ως τις 9 ώρα το βράδυ, δηλαδή αμέσως μετά την εκπομπή μέχρι τις 9, προλαβαίνουμε. Τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavin Rose στην Ερμού. Το κατάστημα στην Ερμού βρίσκεται στο Ερμού 37 της Lavin Rose. Και όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, το τι δώρα θα δώσουν και πάλι, θα διάσει όλο το μαγαζί, πάντα έτσι κάνω. Μ' αρέσουν αυτά τα Lavin Rose series, πάρα πολύ με τα κουνάβια. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavin Rose. Οπωσδήποτε εδώ σας βάζω έναν αστερίσκο στο μαγικό λατάκι για τα μαλλιά. Πόσο πολύ ανάγκη το έχουμε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Βάζεις στις διακοπές λίγο λαδάκι, μαγικό λαδάκι της Lavin Rose στις άκρες των μαλλιών σου και πραγματικά έχεις αυτό το υπέροχο γοργονέ wet look που, είναι, που τα σπάει και κάνεις και καλό στα μαλλιά. Και θεραπεία όλο, σε όλο το κεφάλι το βράδυ. Και επίσης από τα πολύ αγαπημένα μου προϊόντα το... η κρέμα ματιών είναι απίστευτη. Και γενικότερα οι κρέμες. Αγαπάμε Lavin Rose, λέμε τώρα. Οπότε λοιπόν, το ραντεβού μας είναι 5η 11 Ιουνίου από τις 6 ώρα το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ στο Lavin Rose στην Ερμού, Ερμού 37. Τα κουνάβια μας θα βρίσκονται εκεί. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavin Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική. Πάρα πολλές εκπλήξεις τώρα, θα γίνει χαμός, μην το χάσεις.

Είναι από τα μαγικά μου χαλιά, Ειρήνη μου, αυτό. Α, φυσικά και να σας στείλω. Χαίρομαι. Ακόμα και τα χαλιά αυτής της εκπομπής κάνουν θράψη. Για αυτό το disco style που μου αρέσει πάρα πολύ, το new disco style. Πόσο χαρούμενη, εύθυμη μουσική πραγματικά.

Ο αγαπημένος Αλόκ κυκλοφόρησε ένα ολοκένουργιο κομμάτι, παιδιά, το I Wonder If You Know, το οποίο το έχω ερωτευτεί. Σύντομα θα έχουμε συνέντευξη, ακούμε καλεσμένο τον Αλόκ στην εκπομπή του Magistats, για να μας τα πει όλα αυτή, έτσι, η πάρα πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα της μουσικής, που δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολλά πολλά άλλα, και τον αγαπάμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Αμέσως τώρα, Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπιχα Ινά, έρχονται να κάνουν χαμό μέχρι τις 9. Αυτό που έρχεται αφιερωμένο. Ο στίχος είναι τόσο μα τόσο υπέροχος. Όταν τον ακούσετε, σκεφτείτε τον λίγο, γιατί έχει έτσι ένα πάρα πολύ βαθύ και αληθινό νόημα. Καλή συνέχεια. Θα περάσετε υπέροχα με τα παιδιά. Αύριο εμείς. Love you guys.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
10: Happy Mastercard Day!
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
17: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
19: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
20: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
21: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
20: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
21: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
20: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
19: Τι αποφασίσαμε?
21: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
22: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
0: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
24: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
25: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
26: Στο Music 892.
25: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
27: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
25: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
28: Με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
25: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
29: Τι μέρα είναι σήμερα?
30: Καλά.
29: Τι έχουμε, τι χρόνια?
30: Τρίτη.
29: Τι γράφει το ημερολόγιο?
30: 9
29: πόσο?
30: Ιουνίου.
29: Χριστέ μου, ακόμα Ιούνιο έχουμε, φεύγω. Τα λέμε όταν μπει ο Ιούλιος, φιλιά.
30: Τα λέμε Σεπτέμβρη, γεια σου. Για πάρ' το όλο μαζί, σε ρίμψ, νοιάζει.
29: Μα κάνω και τα πάντα να περάσουν γρήγορα οι μέρες, δεν περνάνε.
30: Ναι.
29: Έλα, έλα, άιντε, σταμάτα, γκρίνια.
30: Εγώ γκρίνιαξα.
29: Δεν το λέω για σένα, για τον ακροατή που γκρινιάζει.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, Τζουτζου Μπρούτζου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα! Όλα!
1: Καλώς ήρθες στη Μάκο μας!
0: Τι κάνετε, πώς είστε!
1: Όλα είναι το γεια στα ισπανικά!
0: Όλα, ναι, όλα, όλα, όλα, έτσι κάνεις,
1: μπράβο, όλα! Μπράβο, μπράβο, μπράβο, σου μήνε!
0: Όλα, μου μήνε και όλα και ολέ μετά μπορείς να κάνεις.
1: Το ολέ τι είναι?
0: Ολέ! Είναι το...
1: Α, καλά, χορευτικό!
0: Ναι, ναι, ναι, είναι το όλα και το ολέ, αναλόγως ποιος περνάει. Έχει, δηλαδή,
1: έχει έρθει ο άνθρωπος ξαναμένος.
0: Διαβαθμίθηση. Ναι, ναι, πολύ παιδιά. Γιατί δεν είμαστε όλοι αυτή τη στιγμή Μάγκη Μαδρίτη να φοράμε τα ρούχα που φοράνε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Τι ρούχα φοράνε?
0: Δεν φοράνε.
1: Σχεδόν, α, γι' αυτό πουλάκι μου ήρθες
0: έτσι. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω εδώ. Ζέστη βέβαια στη Μαδρίτη πολύ.
1: Πώς βαθμούς
0: είχε? Ζέστη, είχε 32-33, αλλά δεν ήταν το 33 το δικό μας.
1: Είχε υγρασία περισσότερο.
0: Το 50, ναι, δεν βρέχεται από πουθενά. Δεν έγινε ακριβώς στη μέση, εκεί πέρα, στη Γούβα. Αναγκαστικά σκάνει άνθρωποι και για να μην σκάσουν, τι κάνουν, τα πετάνε όλα έξω.
1: Ρε, όλα πόσο θα μου πήγαινε εμένα στη χώρα.
0: Καλά, εσύ θα ήσουν η βασίλισσά τους. Είχαν τον Πάπα εκεί πέρα το Σάββατο, περνούσε ο Πάπας, ναι. Και από δίπλα εσύ.
1: Μια
0: σίγουρα.
1: Πολύ ωραίο ντουέτο το κάναμε. Φανταστικό ακούγεται.
0: Και επίσης αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί ζήσαμε και Σαββατοκύριακο βράδυ. Καλά, εντάξει, όλοι βγαίνουν μετά τις 2 η ώρα τα ξημερώματα στα κλαμπ και γυρνάνε 8 η ώρα το πρωί.
1: Βγήκες εσύ 2 η ώρα?
0: Όχι, τους είδα στις 8 η ώρα το πρωί που είχα ξυπνήσει και γυρνούσανε.
1: Και πηγαίνες για
0: αλλά στις 12.30 που κάναμε βόλτα, ας πούμε, που πηγαίναμε πίσω στο ξενοδοχείο, τα κλαμπ ήταν άδεια. Και πιάσαμε κουβέντα εκεί πέρα με στο ξενοδοχείο και λένε, μα τι, ποιος θα πάει, λέει, 12.30 ώρα, 2, 2.30, ξεκινά να πάνε πρώτοι.
1: Α, οι
0: ναι,
1: πρώτοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα έχει φουρνιές, άρα μέχρι φουρνιές. Τις 8 η ώρα το πρωί γίνεται χαμός.
0: Πάνε και έρχονται, ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση τέλος πάντων για τη Μαδρίτη είναι ότι τα κορίτσια φορούσαν συνέχεια φορέματα, τα οποία φορέματα εμείς, ας πούμε, στην Ελλάδα τα έχουμε για το γάμο. Όχι αν είσαι η αδερφή της νύφης και η πεθερά. Όταν θέλεις το γάμο, το καλοκαίρι που φοράς τα φορεματάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά. Αυτές όμως τα φορούσαν Σάββατο βράδυ.
1: Θεσσαλονικές ακούγονται.
0: Πολύ Θεσσαλονικές. Αλήθεια. Μοιάζει και την Θεσσαλονίκη λίγο έτσι. Οι δρόμοι, λίγο οι γειτονιές.
1: Η Μαδρίτη μοιάζει με Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ συγκεκριμένο κέντρο. Ναι. Πάρα πολύ συγκεκριμένο κέντρο. Έχει και πλακόστρωτα εκεί πέρα. Έχει και αυτά. Είναι ρε παιδί μου. Είναι, νομίζω. Εγώ πρώτη φορά στην Ισπανία, δεν έχω ξαναπάει. Μου έχουν πει και για τη Βαλένθια βέβαια που γίνεται και εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Άντε, παιδί μου, να πας το όλο Σαββατοκύριακο.
0: Εκεί πέρα δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Μπαίνεις και κάνεις τέτοια πράγματα.
1: Γιατί?
0: Τι να σου πω τώρα. Επίσης, τι σας είχα πει για το Βελιγράδι και για την. Που είναι όλοι και όλες 1,90.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο άκρο στην Ισπανία.
1: Αχ, όχι, μην μου τα χαλάς.
0: Τους ρίχνουμε και τρία κεφάλια.
1: Μην μου τα χαλάς τώρα και τα πηγαίναμε τόσο ωραία.
0: Η χολήτρια μας, εσύ θα ήσουν σημεοφόρος εκεί πέρα. Όχι, θα ήσουν στην Αγέλη πρώτη μπροστά. Αλλά το
1: γιατί
0: κοντό, το
1: χαλά,
0: ωραίο
1: ρε,
0: το
1: φίλε.
0: Κοντό. Όχι το κοντό, το πολλά υποσχόμενο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
1: Έχεις κάνει πολύ διατριβή.
0: Σου λέω ένα Σαββατοκύριακο. Σου λέω από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα. Τώρα πρόκαμα να μιλήσω. Δυο ανάσες τώρα τις πήρα εδώ πέρα που ήρθα.
1: Ρε, μπράβο, τι λες. Τράψει στην Ισπανία.
0: Αν έχετε πάει στην Ισπανία και αν έχετε πάει στη Μαδρίτη, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ με τον κόσμο. Είμαστε αιώνες πίσω στην καταπίεση.
1: Εμείς.
0: Στον πουριτανισμό.
1: Ναι.
0: Θα το πω. Και δεν έχει να κάνει με άλλες που λες και στο Λονδίνο είναι προχώτα πράγματα. Έχουν στην Μαδρίτη άλλο feeling, άλλη αίσθηση για
1: άλλο
0: το
1: vibe.
0: Για το τι είναι. Υπάρχει ένα godliness. Καταλάβατε πώς το. Υπάρχει ένα αυτό παντού. Διαχέεται αυτό το πράγμα από τον άνθρωπο που θα σε εξυπηρετήσει στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι
1: το κλαμπ.
0: Υπάρχει παντού.
1: Δεν μπορώ να. Σεξινες.
0: Όχι. Σεξινες, όχι, όχι, όχι. Σεξινες έχουν οι Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Σεξινες έχει εκεί. Είναι άλλο το σεξινες και άλλο το άβλινες. Κατάλαβε. Είναι άλλο, τελείως.
1: Πολύ θέλω να μάθω τι έχει γίνει τρεις μέρες στη Μαδρίτη. Δεν ξέρω, φοβάμαι να ρωτήσω.
0: Δεν χρειάζεται. Πέρασα πολύ ωραία όμως. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Καταλάβατε.
0: Και στο Bad Bunny πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Καταλάβατε.
0: Θα ξεκινήσουμε με αυτόν τον καλλιτέχνη, ο οποίος. ο οποίος γέμιζε σακούλες στο σούπερ μάρκετ, παιδιά, το διανοείστε. Ήταν αυτός ο τύπος και το βράδυ όταν τελείωνε η βάρδια του, καθόταν πάνω στο σπίτι και έγραφε μουσική και την περνούσε τότε στα διάφορα site εκεί πέρα που είχαν τα MySpace και τα σχετικά.
1: Για να ανεβάσει,
0: για να ανεβάσει τη μουσική του που δεν τον άκουγε κανένας. Άνθρωπος δεν τον άκουγε. Μέχρι που το 2016 τον εντόπισε ένας καλλιτέχνης και του είπε: εγώ θα σε πάω μπροστά. Και έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία.
1: Follow your dreams.
0: Την πορεία του με να μην μιλάει αγγλικά καθόλου, να μην τον ενδιαφέρει κιόλας τίποτα και να τον ακούει και να τον απολαμβάνει όλος ο κόσμος. 6 sold out στην Μαδρίτη μόνο, με 665.000 θεατές για κάθε παράσταση. Επί 6, κάντε τα μαθηματικά. Είναι ο άνθρωπος, εντάξει, ήταν φανταστικός. Θα έρθουμε με λεπτομέρειες για τον Bad Bunny.
1: Μα περιμένουμε.

0: Γεια χαρά σε όλους. 17 λεπτάκια μετά από τις 6 είναι Τρίτη, είναι 9 του Ιούνιου και δεν θα είναι ποτέ ξανά μια τέτοια μέρα για το 2026 τουλάχιστον. Εσείς τι κάνετε, τι φάση, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, ωραία. Τρέχω με το σπίτι.
0: Άντε αυτό το σπίτι πια. Μπήκαμε. Δηλαδή, πραγματικά έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν.
1: Ναι.
0: Κοιμήθηκες χθες πρώτο βράδυ?
1: Κοιμήθηκα χθες πρώτο βράδυ, κοιμήθηκα στον καναπέ γιατί το κρεβάτι δεν το έχω συναρμολογήσει ακόμη.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: μια χαρά.
1: Έχουμε πράγματα μέχρι να συναρμολογηθεί το κρεβάτι. Εντάξει, θα το συνηθίσω λίγο. Λίγο θα ξέρεις, ακόμα τώρα δεν μοιάζει με σπίτι. Μοιάζει με ένα χώρο που έχει πράγματα.
0: Πότε πιστεύεις θα μοιάζει με σπίτι?
1: Θα μοιάζει με σπίτι την άλλη εβδομάδα, θεωρώ.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, γιατί το Σαββατοκύριακο ούτως ή άλλως θα λείπω. Επομένως την άλλη εβδομάδα θα μοιάζει περισσότερο με σπίτι.
0: Πρέπει λίγο να το βάλεις τώρα προτεραιότητα αυτό. Να βάλει, ενώ ρε παιδί μου το σπίτι, τάξει τα πράγματα μέσα, πρέπει είναι ένα καλό, τα πιάσα για τρεις μέρες, μπαμ μπαμ μπαμ και τα έκανα.
1: Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά όταν έχεις τη μέση και άλλες δουλειές και σε διακόπτουν δεν μπορείς να τα πιάσεις για τρεις μέρες. Δηλαδή χθες όταν ήρθα κάποια στιγμή προς το μεσημέρι, γιατί ήρθα από Εύβοια μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, ήρθε ο καραπές, μετά ήρθε ένα τραπεζάκι.
0: Ναι, με Εύβοια, Εύβοια γιατί πήγες την Κυριακή?
1: Ξέρω εγώ, μήπως έπαιζα μουσική ρε εσύ το βράδυ.
0: Κυριακή έπαιζες μουσική? Α, έπαιζες μουσική. Ναι, πρέπει να βρεις ένα μαγαζί πιο εδώ να παίζεις. Τι πας και παίζεις Εύβοια?
1: Θα παίξω και
0: σιγά
1: το Σάββατο εδώ.
0: Και Κατερίνη και να ανεβαίνεις να κάνεις tour. Πρέπει λίγο να έρχεσαι προς Θεσσαλονίκη. Τέρμα, απογαλακτήσω από την Εύβοια.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα, ναι. Απογαλακτήσω από την Εύβοια. Φτάνει.
1: Ναι,
0: κόψε τους δεσμούς σου.
1: Το καλοκαίρι είναι αυτό που λέμε, ξέρεις, το τι κάνεις. Πας και μια Κόρινθο, πας και μια Εύβοια. Πας όπου σε καλούν να παίξεις μουσική. Είναι το ξύλο.
0: Ναι, την Εύβοια σου την έχεις στάνταρ όμως, παιδί μου.
1: Τα καλοκαίρια μου. Ναι.
0: Αυτό λέω. Φτάνει, έλα. Άστε τους γονείς εκεί πέρα να ξεκουραστούν.
1: Ρε, δεν παίζω μουσική στο σπίτι μου.
0: Μα έχεις και καινούριο. Α, δεν είσαι
1: παίζω
0: σπίτι.
1: Μα όχι, παίζω μαγαζί σε φίλους μου, σε μαγαζί.
0: Αυτό λέω, φίλοι σου είναι, δεν θα παρεξηγηθούν. Γι' αυτό σου λέω, τελείωνε από εδώ πέρα. Να είσαι εδώ πιο συγκεντρωμένη.
1: Και εδώ θα παίζω τώρα το Σάββατο σε ένα μαγαζί.
0: Άντε, ωραία.
1: Δεν το έχω ανακοίνωσει ακόμα στο social. Περιμένετε την αφήσει από αύριο.
0: Ναι, γιατί είναι όλοι με το τέτοιο, τρέχουνε.
1: Ναι.
0: Είναι έτοιμοι, να ξέρετε. Ανακοινώσει θα γίνουν
1: όσον ούπο. Αύριο θα έχουμε την αφίσα.
0: Για να ξέρετε πού θα έρθετε το Σάββατο και θα γίνει χαμός, εντάξει.
1: Ειρωνεύτηκες μόλις.
0: Ούτε καν.
1: Ξέρεις τι, δεν έχεις, ρε Σεφίμη, δεν έχεις.
0: Επειδή έβγαλες ανακοίνωση.
1: Ένα τέταρτο στην εκπομπή, δεν έχεις, ρε.
0: Θα σας ενημερώσω πού θα είμαι το Σάββατο, να ξέρετε. Να έχετε.
1: Να μην ξέρει ο κόσμος, του λέμε κάτι.
0: Να έχει άγχος.
1: Ναι.
0: Όχι, να το ξέρει. Μπράβο, να το ενημερώσεις. Για τους γείτονές σου,
1: παιδιά. Γιατί γύρισες. Γιατί γύρισες.
0: Εσείς με ζητάτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Κανένα δεν συζήτησε. Δύο μέρες δεν σε ψάξανε.
0: Τι ωραία. Ακροατές δεν με ψάξανε, με ψάξανε από πάνω. Μου είπαν έλα γρήγορα. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Χρειάστηκαν βοήθεια. Σε παρακαλώ και όλα. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
0: Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Γεια στο Κώστα, στην Κατερίνα, στην Ελισάβε, το Κωνσταντίνος είναι εδώ, η Νάγια, Αστερόπη, καλησπέρα και στον Ευθύμη. Χθες μας έλεγες για την ταβέρνα στον Άγιο Λουκά στην Εύβοια. Μπήκα να δω και έχει τρεις στην πλατεία. Ποια είναι, δώσε ένα στοιχείο.
1: Τρεις έχεις στην πλατεία. Παιδιά, εγώ μόνο μία έχω βρει ανοιχτή. Πόσοι άλλες είναι παλιές. Τι στοιχείο να σας δώσω? Η δεξιά από την εκκλησία δεν έχει τώρα άλλες πληροφορίες.
0: Πόσες εκκλησίες θα έχει? Μία εκκλησία.
1: Μία εκκλησία έχει στο χωριό, τέλος πάντων.
0: Τι γίνεται με τους γείτονές σου στο καινούριο σπίτι όμως, επίσης? Γνωριστήκατε, έχεις γείτονες,
1: ναι,
0: ακούς κάτι?
1: Θα σου πω. Γνώρισα μία κυρία χθες, η οποία πρώτο πράγμα με το που μπήκε στην πολυκατοικία, γιατί συναντήκαμε λίγο πριν το σανσέρ.
0: Αν είσαι παντρεμένη.
1: Όχι. Αν νοικιάζω για να το αγόρασα.
0: Α, ωραίο.
1: Χωρίς να με ρωτήσει το όνομά μου, τίποτα, και τη λέω. Νοικιάζω. Είμαι Αστερόπη όμως. Γεια σας. Και τη δίνω το χέρι μου και κοιτούσε το χέρι μου. Λες και περίμενα ότι κάτι θα βγάλω. Μου δίνει το χέρι της και μου κάνει. Α, ωραία.
0: Καλά θα πάει αυτό. Σε ποιον όροφο είναι η κυρία?
1: Στο ισόγειο.
0: Α, λέω, άρα θα βλέπει. Θα έχει άμεση πρόσβαση στο ασανσέρ. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Τα delivery πάνε και έρχονται.
1: Πόρτα ασφαλείας, κάμερα ασφαλείας θα κάνει η κυρία. Τε, μου είπε τελικά ότι τη λένε Μαρία. Δεν ήθελε πάρα πολύ να μου πει εκείνη. Έφυγα. Και τώρα έμαθα.
0: Εντάξει, είναι καλό να έχεις επαφές και με έναν-δυο γείτονες καλούς. Γιατί ενώ ρε παιδί μου, πάντα κάτι μπορεί να χρειαστείς.
1: Ναι.
0: Για το φαγητό, για το οτιδήποτε.
1: Κοίτα.
0: Πέρα από την πλάκα τώρα, κάτι μπορεί να πάθεις, να έχεις έναν άνθρωπο να γνωριστείς.
1: Θα χτίσω σχέσεις, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που πήγα ένα τραπεζάκι, συνάντησα ένα παιδί. Καμιά 27-28, πήγαινε στο γυμναστήριο εκείνη την ώρα και με βοήθησε κιόλας, πήρε το τραπεζάκι και μου το έβαλε στο σανσέρ.
0: Α, ορίστε, να το.
1: Μπράβο.
0: Πώς τον λένε?
1: Δεν προλάβαμε να γνωριστούμε γιατί ήταν πολύ βιαστικό. Τον ευχαρίστησα.
0: Τι δεν πρόλαβε να γνωριστεί, ρε παιδί μου. Ήρθε ένα άνθρωπο, σε βοήθησε με το τραπεζάκι από πάνω κάτω και δεν είπε πώ σε λένε.
1: Όχι, δεν του είπα πώ σε λένε γιατί ήταν πολύ βιαστικό σου. Όχι,
0: ωραίοι τρόποι.
1: Θα γνωριστώ τις επόμενες μέρες.
0: Τον εκμεταλλεύτηκε.
1: Τον ευχαρίστησα.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ μόνος του προσφέρθηκε, ρε. Τι. Αλήθεια, κουβαλούσε το τραπέζι, κατέβαινε τη σκάλα και με
0: το, και μου το πήρε χωρίς να με ρωτήσει.
1: Όχι.
0: Το άρπαξε ξαφνικά το τραπεζάκι, το έβαλε μέσα, το συναρμολόγησε και έφυγε.
1: Όχι, συναρμολόγησε.
0: Μπράβο, ρε γείτονα.
1: Άλλους φίλους.
0: Να γνωρίζεσαι, ρε χαζό, να λες το όνομά σου, να ξεμπερδεύεις τώρα σε αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, θα το κάνω.
0: Δεν είναι τώρα ευγενικό, ήρθε ο άνθρωπος.
1: Παιδί μου, τον ευχαρίστησα, σου λέω. 5 φορές τον ευχαριστώ του ανθρώπου.
0: Άλλο το ευχαριστώ. Ευχαριστώ από ποιον. Δηλαδή αυτό πήγε στου φίλου του και θα είπε, ήρθε μία. 5 φορές με είπε ευχαριστώ, μια φορά το όνομά της δεν μου το είπε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αυτό περίεργο δεν είναι. Πάλι.
1: Είχα βγάλει τι καντήλες εκείνη την ώρα, καντήλες γιατί είχε 700 βαθμούς. Δεν είχα βγάλει φλίκτενες. Πώς το λένε, παιδάκι μου, από τη ζέστη. Κουβαλούσα πόση ώρα.
0: Δεν πιστεύω να είναι τίποτα κολλητικό να κολλήσουμε.
1: Άμα είναι να κολλήσουμε κάτι, θα είναι από σένα που γύρισες από Μαδρίτη. Τώρα εμείς που ήμασταν εδώ, ήμασταν μια χαρά ασφαλής όλοι.
0: Μη φοβάσαι. Ό,τι και αν φέρω από τη Μαδρίτη, το έχει πάθει ήδη. Να ξέρεις. Το έχεις πάθει ήδη χρόνια τώρα. Οπότε έχεις ανοσία σε αυτό. Λοιπόν, χωρίς να σας κολλήσουμε, το Σάββατο θα σας αγαπήσουμε και θα σας κάνουμε και αγκαλίτσες και φυλάκια και ό,τι θέλετε εσείς, γιατί το Σάββατο που μας έρχεται γίνεται χαμός.
1: Γίνεται χαμός, παιδιά, στο Smart Park που θα βρισκόμαστε εμείς φυσικά μαζί με την Κάισα και θα είμαστε στο κατάστημα Μουστάκας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 μαζί το ντουέτο που έχετε αγαπήσει με πάρα πολύ μουσική. Εννοείται ότι θα παίξουμε, γιατί σας λέμε ότι θα είμαστε με την Κάισα και θα είμαστε στο κατάστημα Μουστάκας και θα έρθετε και θα δούμε μαζί και αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα. Και γενικά το Σάββατο το μεσημέρι δεν έχετε να κάνετε τίποτα καλύτερο, γιατί εμείς θα σας φτιάξουμε τη διάθεση, θα παίξουμε μουσικάρες, θα παίξουμε γενικά, μην το χάσετε με τίποτα.
0: Μας το ζητάτε συχνά, πότε μπορούμε να βρεθούμε από κοντά, πότε μπορείτε να έρθετε από το στούντιο να γνωριστούμε. Παιδιά, ντούντου ντουνα, αυτή είναι η ευκαιρία. Το Σάββατο αυτό που μας έρχεται από τις 12 η ώρα θα γίνει χαμός. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα δίωρο για να σας γνωρίσουμε, για να σας πούμε ωραία πράγματα για τα αγαπημένα μας επιτραπέζια της Κάισα και γενικά να γίνει χαμός στο κατάστημα. Ξαναλέμε, Μουστάκας, στο Smart Park στα Σπάτα. Το νου σας. Θα σας πω αμέσως μετά οι δικοί μου γείτονες χθες πώς με υποδέχτηκαν. Δεν ξέρω ποιοι είναι, αλλά κάτι κάνανε περίεργο.
1: Οπα.

0: Όλοι μιλάνε για την Pink ταυτόχρονα που παρουσίασε τα Tony Awards, τα θεατρικά δηλαδή βραβεία της Αμερικής, όπου ήταν για πρώτη φορά παρουσιάστρια, αν και ποτέ δεν έχει παίξει στο Broadway, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό, γιατί είναι η Pink, έχει θεατρικότητα πάρα πολύ, γι' αυτό επιλέχθηκε και άφησε και τις καλύτερες κριτικές. Ξεκίνησε τα βραβεία με το Lady Marmalade.
1: Excellent.
0: Έτσι ακριβώς, και συμμετείχαν πάρα πολύ. Ήταν εκπληκτική. Είναι η Pink που όλοι αγαπάμε, έτσι κι αλλιώς. Καλησπέρα σε εσάς και σας αγαπάμε. Ο Κώστας είναι εδώ, η Νάγια, η Κατερίνα, η Στεφανία, η οποία σου προτείνει σχετικά με τη νέα σου γειτόνισσα,
1: ναι,
0: που γνώρισες κάτω στο ισόγειο. Να μην μπλέκεσαι πολύ και να μην ξανοίγεσαι με την κυρία Μαρία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι παραγνωρίζονται. Και μας λέει η Στεφανία πως έτσι έκανα και εγώ και τώρα πάρκαραν στο πάρκινγκ μου.
1: Α, δώσε θάρρο στο χωριάτι. Όχι, δεν έχω σκοπό να έχω επαφές με αυτήν, γιατί η πρώτη ερώτηση χωρίς το όνομά μου, αν είναι νοικιάζεις το αγόρασες, καταλαβαίνεις ποιες άλλες ερωτήσεις θα ακολουθήσουν. Εσύ πες μου για τους δικούς σου γείτονες, τι έγινε που είπες.
0: Παιδιά, χθες κάποιος έκλανε.
1: Τι εννοείς?
0: Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτή είχα, επειδή είχε δροσιά, άνοιξα παράθυρα, έκανε πολύ ωραίο ρεύμα. Τώρα εγώ είμαι και στον 7ο. Θέλω να πω, έριχνε, του ρίχνε. Πυρπολίκι, όχι.
1: Για,
0: παιδιά, κάποιο.
1: Άρα ήταν κάποιο κοντά.
0: Έχετε
1: σου.
0: Ξανα. Τι κοντά μου, καλέ. Δεν έχω κοντά μου πράγματα. Δεν ξέρω από πού. Από κάτω. Ο παραδίπλα.
1: Αυτό είναι ο κοντά, είπα... παιδί μου. Σε κοντινό ο ρόφο κάπου τριγύρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι το πρώτο, θέλω να πω. Και αν ακουγόταν έτσι πάνω.
0: Δεν, άμα είναι από
1: τον είχε πάρει το χαβ.
0: Μα άμα είναι από τον πρώτο και ακουγόταν έτσι, να δούμε αν ο κύριο ή η κυρία είναι καλά.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Αυτό σου
0: πραγματικά.
1: Λέω.
0: Ακουγόταν, παιδιά, όμω, λέω, ιδέα μου είναι. Μετά λέω, μήπως πεινάω, είναι το στομάχι μου και είναι.
1: Γουργουρίζεις.
0: Παιδιά όμως ήτανε δυνατές. Ήτανε γενναίες, ήταν λεβέντικες, πώς το λένε.
1: Να σου πω κάτι, και αφού δεν σου κάνει,
0: μου κάνει εντύπωση, γιατί μου συμβαίνει πρώτη φορά στη ζωή μου να ανοίξω παράθυρο και κάποιος να με κλάσει. Πρώτη φορά. Αλήθεια.
1: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Μα ούτε κι εγώ, μα γι' αυτό λέω.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Και αν έχουμε ακούσει, έχω ακούσει από γείτονες να πλένουν δόντια, να κάνουν αυτά.
1: Μην το κάνεις αυτό, είχα τέτοιο.
0: Ας πούμε, τέτοιες αυτά τα έχω ακούσει. Έχω ακούσει από γείτονα ήχο σεξ. Και έχουμε ακούσει, φαντάζομαι όλοι ρε παιδί μου να γίνεται. Κρεβάτια να τρίζουν, τι σου κάνω, αυτό σου κάνει, το άλλο κάντε το παιδιά να κοιμηθούμε. Όλοι τα έχουμε πει αυτά, όλοι τα έχουμε νιώσει. Οκ. Αλλά την κλανιά, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Και πώς το διαχειρίστηκες, έκλεισες παράθυρο?
0: Την τέταρτη φορά που ξανά έκανε, κάνω ένα. Ε! Παιδιά, δεν μπορώ. Παιδιά, σας λέω. Παιδιά,
1: εμένα. Τι έκανε! Γιατί είχε πρόβατα και ήθελε να τα σταματήσει.
0: Για να τρομάξει, δεν ξέρω. Να κάνει ένα. Δεν είναι. Μη γελάτε, παιδιά. Εγώ δεν ζορίστηκα χθες το βράδυ. Δεν ξανάκανε μετά. Έπιασε.
1: Κοίταξε, κι εγώ θα φοβόμουν με αυτό το.
0: Αγριεύω πάρα πολύ όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ. Παθαίνω κάτι. Κάτι ζει μέσα μου.
1: Ρε μπράβο, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που ζει. Βγάλετε λίγο πιο συχνά.
0: Να μπει ρίλ, λέει αυτό. Είναι ρε παιδί μου. Είδατε. Δεν σας κόβεται όλο άμα το. Αλλά σκεφτείτε τώρα τη μαύρη νύχτα κάποιος να κλάνει και ο ένας άλλος να κάνει. Αυτό άμα τον τρομάξει πάρα πολύ μετά.
1: Τίποτα, είναι... κόπηκε παιδί μου, έφυγε ο αέρας από μέσα του. Όλος ενιαία μαζί αυτό με την ψυχή του ανθρώπου.
0: Μπορώ δηλαδή να το ηχογραφήσω, να το παίζετε κι εσείς στους δικούς σας γείτονες, αν θέλετε. Ένα ευρώ θα το δίνουμε, γιατί έχουμε και ένα καλοκαίρι
1: βάλε,
0: να βγάλουμε.
1: Βάλε, βάλε κι άλλα, βάλε κι άλλα.
0: Έχουμε και
1: είμαστε
0: ένα σπίτι να χτίσουμε εδώ.
1: Ακριβώς, πες,
0: ένα
1: πες.
0: Συνδρομή 1,5 ευρώ, όποτε θέλετε, θα παίρνετε τηλέφωνο, θα κάνουμε αυτό το τέτοιο και θα τρομάζετε τους γείτονές σας.
1: Εξαιρετική επιλογή. Και για να γλιτώσετε κιόλα λεφτά, έχω να προτείνω κι άλλα πράγματα φοβερά, όπως το Masutis App που θα σας δώσει δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Το ξέρετε αυτό? Μπορείτε να γίνετε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus για όλες τις σειρές που μας αρέσουν, για όλες τις ταινίες που δεν χορταίνετε να βλέπετε. Θα κατεβάσετε το Masutis App, θα κάνετε γραφή και θα μπείτε κατευθείαν στην κλήρωση. Γιατί ο Masutis γιορτάζει τα 50 χρόνια του και αυτά είναι τα δώρα που μας δίνει. Είναι δώρα που αξίζουν. Μέχρι τις 10 Ιουνίου είναι, μέχρι αύριο δηλαδή. Γι' αυτό τρέξτε να προλάβετε. Masutis App. Download, register και καλή επιτυχία.
0: Η Ειρήνη λέει: Ευθυμάκο, έκλαψα από τα γέλια. Να κλάψεις, Ειρήνη μου, από τα γέλια. Να μην κλάσεις είναι το θέμα. Κλάψε όσο θες, αλλά φτάνει με το.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο. Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Music 892.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και

0: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι?
0: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clark Phoenix, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
6: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά.
10: Σόλο διβάνι.
9: Τι κουαλίτα.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
14: Έτσι, μπράβο.
13: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων Mort.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Καλώς τους, είναι 3η 9 του Ιούνιου, είναι απόγευμα στον Music, 42 λεπτά και μετά από τις 6 και εμείς φυσικά είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης με τη Βάσο εδώ να σχολιάζει και να λέει το να παίρνετε κάποιο στο σπίτι του είναι ok. Εμείς έχουμε μία στο Reformer που μας έχει ταράξει στις τζούφιες.
1: Και Reformer και όλες που σημαίνει ότι... Τρώει και σωστά, οπότε μυρίζουν όλα πιο έντονα.
0: Όχι μόνο τρώει, τρώει και γερό ζόρι. Το Reformer είναι του ζορίσματος η γυμναστική, ρε παιδί μου. Είναι κρακ η μέση και πρατ. Βγαίνει. Χα! Και γίνει κάνει τέτοια. Ναι, τώρα αυτό και η τζούφια όμως. Τζούφια είναι η τζούφια.
1: Τι συζήτηση έχουμε πιάσει.
0: Νομίζω το χειρότερο. Δεν είναι στο Reformer, παιδιά, ούτε στο μπαλκόνι, ούτε. Το χειρότερο. Δεν μπορείτε. Ποια είναι η χειρότερη που μπορεί
1: σε
0: να σου.
1: Σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Όχι. Άλλη μια ευκαιρία σας δίνω. Γρήγορα.
1: Που μπορεί να είσαι και να σου μυρίσει
0: κάποιο. Όχι να σου μυρίσει, να είναι το χειρότερο όλων.
1: Ασανσέρ.
0: Αυτό. Μπράβο. Να φεύγεις. Να φεύγει ο ένας, να μπαίνεις, να σε κοιτάει στα μάτια, λέγοντας χωρίς λόγια.
1: Ταπ.
0: Τώρα θα περάσεις ωραία, να κλείνουν οι πόρτες, και εκεί είναι να έχεις να
1: θάλαμος αερίων
0: και,
1: κανονικά.
0: Και 6 ορόφους πάνω, να έχεις να και να μην μπορείς να πάρεις, αλλά εκείνη τη στιγμή να δοθεί το σύνθημα. Πρέπει να είναι, το timing παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί και όταν σου έρθει στο ασανσέρ.
1: Σου έχει συμβεί.
0: Αυτός που,
1: βγήκε.
0: Που έφυγα ήμουνα. Ναι, γιατί θα σας πω, δεν θα ντραπώ.
1: Αλλά
0: γιατί...
1: δεν κρατιώσουν ένα λεπτό.
0: Όχι, γιατί λέω 6 ώρες. Κατεβαίνω 6 ορόφους, δεν θα με σταματήσει, λέω κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν είδα και τα κουμπάκια.
1: Ναι.
0: Και λέω εντάξει, χραπ. Τρεις ήταν.
1: Τις μέτρησε κιόλας.
0: Χραπ.
1: Σίγουρα κιόλας.
0: Και κάτω στο ισόγειο, παιδιά, μπαίνει μια μαμά με δύο παιδιά.
1: Κρίμα, γυναίκα, και να μεγαλώσει κόσμο.
0: Αχ, μου λέει, τι κάνεις, ακούς το ραδιόφωνο, μωρ. Μετά λέω, δεν θα ακούς. Δεν μπορείς, λέω. Γεια σας. Και μετά.
1: Και τίποτα. Νέα τις έχουμε.
0: Έτρεχα. Φύγω. Μην με σταματήσει, δεν ξέρω.
1: Από προηγούμενο.
0: Μπορεί να χάσαμε μια Κροάτρια.
1: Κυριολεκτικά.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα για το Σινέ Σφινάκι. Είναι αυτό ακριβώς το παιχνίδι που σας αρέσει πάρα πολύ. Περιγράφουμε ταινίες, γνωστές ταινίες, blockbusters. Και εσείς πρέπει να βρείτε τις ταινίες αυτές για να μπορέσετε να κερδίσετε πολύ ωραίο δώρο. Και σήμερα ευχήθηκε στα παιδιά που γέννησαν.
1: Όχι.
0: Άντε,
1: δεν
0: ρε,
1: τους πήρα τηλέφωνο.
0: Εδώ στον αέρα. Όχι, τηλέφωνο.
1: Όχι, ούτε στον αέρα. Είπα.
0: Να το ζήσει το μπέμπε. Παιδίνο,
1: μπέμπις
0: και του Σάκη και της Μαργιαλένας. Καλή, όπως επιθυμείτε, καλή επιτυχία σε όλα.
1: Να το χαρείτε. Μπράβο. Να σας ζήσει, να είναι πάντα γερό, τυχερό και ευλογημένο.
0: Και δεν είναι τυχαίο που αναφερόμαστε τα παιδιά, γιατί το Mar Beauty που σας δίνουμε είναι της Μαργιαλένας.
1: Μπράβο, η Μαργιαλένα Ρουμελιώτη. Έχετε πολύ ωραία καλλιτικά δώρο από εμάς, παιδιά. Προϊόντα μακιγιάς τα οποία ξεχωρίζουν, τα οποία έχουν πολύ ωραία αισθητική, έχουν πολύ ωραία εφαρμογή. Τα έχω δοκιμάσει, δεν τα λέω αυτά τα πράγματα τώρα τυχαία. Στέλνετε παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 6939892892, και μπείτε και στα social τους, παπάκι Mar Beauty κάτω Παύλα Official, για να τα τσεκάρετε.
0: 6939892892.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα!
3: Γεια!
2: Πώς σε λένε?
3: Τι κάνετε ρε παιδιά?
0: Πώς σε λένε, ποια είσαι?
3: Είμαι η Χριστίνα και τηλεφωνώ από Ξάνθη.
0: Έλα ρε Ξάνθη, τι γίνεται?
3: Καλά, ρε Ευθύμη, δεν ήρθες τελικά.
0: Πού να έρθω?
3: Την ημέρα με την παράσταση.
0: Ήρθα Κομωτινή, ρε αγάπη.
3: Το ξέρω, αλλά είχες πει ότι θα θες και Ξάνθη.
0: Εντάξει, δεν πρόλαβα. Γιατί δεν ήρθες Κομωτινή? Δίπλα ήτανε.
3: Το ξέρω, ούτε εγώ πρόλαβα.
0: Εντάξει, από τη νέα σεζόν, να ξέρεις. Τι κάνεις, γιατί μας ακούς από Ξάνθη? Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς, αλλά πώς?
3: Εννοείται, είστε αδυναμία μου, είστε φοβεροί. Σας προκληθώ και στο Instagram. Και τι να πω, είστε καλύτερη συντροφιά ενώ δουλεύω.
0: Ευχαριστούμε. Με τι ασχολείσαι, Χριστινάκη?
3: Είμαι αρχιτέκτονα.
0: Οπότε
3: σχεδιάζω.
0: Έχεις πολύ σχέδιο, πολύ θέλεις να ακούς κάτι έτσι λίγο να σου
3: παίρνει. Ναι, για να είμαι
0: φάση.
3: Focus.
0: Πες μας για τη Ξάνθη λίγο, σε τι φάση είστε, πώς είναι εκεί πέρα μία από τις πιο όμορφες πόλεις, θα πω, της Ελλάδας, της χώρας αυτής, γραφικές, υπέροχες, με την παλιά πόλη της Ξάνθης εκεί πέρα να είναι, εντάξει, μούρλια.
3: Είπες πολύ ωραία. Θα συμφωνήσω 100%. Πραγματικά η παλιά πόλη, που το λένε και όλοι οι ντόπιοι, είναι εξαιρετικά όμορφο μέρος για βόλτα. Πολύ γραφικά.
0: Φοιτητές έχετε? Έχει, γίνεται χαμός εκεί, αρχιτεκτονικές και τέτοια συνεχίζουν, έρχονται?
3: Κοίτα, εγώ ασχολούμαι με την παλιά πόλη ως αρχιτέκτονας, οπότε έχω αρκετή δουλειά και με πολλές λεπτομέρειες.
0: Μπράβο. Μπράβο, ωραία.
3: Οπότε, ναι, κάνω και άλλα πράγματα. Κινούμε συνέχεια, καβάλα, δράμα, Κομωτινή.
0: Α, κάνεις, μπράβο. Άντε και Αθήνα σύντομα, ευχόμαστε, φίλοι.
3: Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια ευχή. Είμαι παιδί της επαρχίας.
0: Μακριά, μακριά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, το γνωρίζεις?
3: Εννοείται.
0: Θα σου περιγράψουμε μια πολύ γνωστή ταινία, αγαπημένη, πολύ πολύ πολύ. Πρέπει να βρεις τον τίτλο, έχεις 10 δευτερόλεπτα, θέλουμε πάρα πολύ να κερδίσεις, εντάξει?
3: Εγώ, αλλά δεν είναι πολύ καλή ταινία, αλλά ήθελα να σας μιλήσω και αυτό πήρα.
0: Ένας πατέρας, άκου λίγο, ένας πατέρας διασχίζει μια παγωμένη ήπειρο για να σώσει το γιο του.
3: Δεν είναι το Ice Age.
0: Όχι ρε φιλενάδα, δεν είναι ρε φιλενάδα. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά στη Ξάνθη.
3: Έγινε φιλάκια, γεια.
0: Bye bye, γεια σου. Επόμενη γραμμή, γεια σας, μας ακούτε?
4: Γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε? Πώς σας λένε?
4: Θεόφιλο.
0: Θεόφιλε, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, φίλος?
4: Είμαι στο δρόμο, πάνω στο σπίτι.
0: Δρόμο, ποιο δρόμο?
4: Είμαι στο Κεφισό.
0: Στο Κεφισό.
2: Α, καλή επιτυχία. Προς τα πάνω ή προς τα κάτω?
0: Προς τα πάνω ή προς τα κάτω?
4: Προς τα πάνω, πάω μεγάλο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε 10 δευτερόλεπτα. Ένας πατέρας διασχίζει μια παγωμένη ήπειρο για να σώσει τον γιο του.
4: Το παιδί,
0: ναι, ναι,
1: φτούρα είσαι εσύ, φτούς σου, μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Μπράβο ρε παιχταρά μας. Ή αλλιώς το μετά, μετά την επόμενη μέρα. Μετά την επόμενη μέρα, φοβερή ταινία, την έχεις δει?
2: Όχι.
0: Πολύ ωραία παιδιά, γιατί είπε ένας μετεωρολόγος, λέει κάτι που πρόκειται να συμβεί, αλλά ο μετεωρολόγος το λέει ότι θα συμβεί μετά από πολύ καιρό, μετά από χρόνια, και τελικά πέφτει έξω στην πρόβλεψη.
2: Ναι.
0: Και μαντέψτε, συμβαίνει μέσα σε λίγες ώρες, όπου πρέπει μετά ένας μπαμπάς να σώσει το γιο του που έχει εγκλωβιστεί σε μια βιβλιοθήκη, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα, Νέα Υόρκη, Bryant Park, στην βιβλιοθήκη της, την κεντρική δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, να το δεις. Τώρα που, τώρα που είναι και καλοκαίρι, γιατί υπάρχει παγετώνας. Παγώνουν τα πάντα. Α, ναι, ναι. Γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται και στο 1055. Και γι' αυτό ερχόμαστε τώρα να σας πούμε, να σας μιλήσουμε για το 1055 restaurant, το οποίο μας περιμένει για το πιο ξεχωριστό brunch, με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Συγγνώμη, από 11.30 ώρα το πρωί τρέχουν τα σάλια μου, παιδιά, γιατί βλέπω εδώ το μενού. Εντάξει. Από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Για περισσότερες πληροφορίες 210-24-21-055 το νου σας. Να πάμε για μπραντσάκι.
2: Φυσικά με την πρώτη ευκαιρία πάμε.
0: Και με πολύ ωραία θέα.

0: Έβλεπα και ένα βίντεο στην ΕΡΤ από μια εκπομπή που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν την έχετε πάρει χαμπάρι. Ονομάζεται Άγρια Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Η εκπομπή αυτή. Και είχε στο συγκεκριμένο επεισόδιο που έβλεπα, το έβλεπα στο ίντερνετ, όπου εκεί πέρα οι παρουσιαστές εξηγούσαν βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνετε να σας δαγκώσει οχιά. Και θυμήθηκα από την προηγούμενη εβδομάδα, σας είπα για τους καρχαρίες.
1: Και έρχομαι, καλά.
0: Έρχομαι να σας πω για την οχιά, γιατί το καλοκαίρι η οχιά θα σε φάει, δεν θα σε φάει το κουνούπι. Δεν πρέπει να ξέρεις που
1: πηγαίνεις. Αν δω καρχαρία τι θα κάνω, μία αν με φάει η οχιά, γιατί πρέπει να με
0: μα
1: φάει.
0: Μα πηγαίνεις και στο χωριό σου και παίζεις μουσική εκεί πέρα στα χωράφια, θα πεταχτούνε, θα
1: αγόρι
0: κάνουνε.
1: Μου, δεν παίζω μουσική μέσα στα χωράφια και στα χώματα ή και στην άγρια φύση.
0: Τι έχει, δεν έχει και τι έχει.
1: Παίζω σε ένα μαγαζί πάνω στην παραλία.
0: Έχει δρόμο στρωμένο.
1: Έχει δρόμο στρωμένο.
0: Κανονικό.
1: Κανονικότατο.
0: Δίπλα στη θάλασσα.
1: Στον πολιτισμό, παιδί μου, πάνω στο κύμα, πίνεις το κοκτέιλ σου ονειρεμένο.
0: Θα
1: δεν
0: σου πω
1: φίδια.
0: Για τα νερόφιδα τότε. Γιατί κοίτα, άμα είσαι στη θάλασσα δίπλα.
1: Μη και τη γλιτώσω.
0: Από εκεί και θα σε αρπάξει.
1: Κάτι πρέπει να με δαγκώσει.
0: Να σας πω αρχικά, σύμφωνα με την εκπομπή, έτσι, μην με κυνηγάτε τώρα εμένα. Εγώ άκουσα τους ειδικούς και το βρήκα πάρα πολύ.
1: Δεν έχω χειρότερα τα φίδια να τριχιάζω. Νομίζω ότι περπατάει ένα δίπλωμα όσο ώρα μιλάς για φίδια.
0: Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό σας το λέω. Να σας πω ότι τα δαγκώματα από τις οχές στην Ελλάδα σπανίζουν, ρε παιδί μου. Δεν θα πω ότι.
1: Συγγνώμη, προλαβαίνει να κάνει κάτι άμα σε δαγκώσει οχιά.
0: Ναι, εντάξει. Καταρχάς να πούμε ότι οι θάνατοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Γιατί υπάρχει η σύγχρονη ιατρική περίθαλψη και πρέπει να γνωρίζεις από πριν. Γι' αυτό έρχομαι. Ωστόσο, να πω ότι σύμφωνα με τους ειδικούς,
1: ναι.
0: Το δηλητήριο μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, πρίξιμο ναυτία ζάλι.
1: Καλά.
0: Και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές επιπλοκές, ιδιαίτερα αν είσαι παιδί ή ηλικιωμένος ή τα.
1: Ή αστερόπιχα είναι που θα πεθάνει ακαριαία μία και καλή.
0: Ή αν είσαι άτομα με υποκείμενα νοσήματα, δηλαδή αστερόπιχα είναι. Καταλάβατε.
1: Εγώ έχω υποκείμενα νοσήματα.
0: Τα έχει όλα, να ξέρετε. Λοιπόν, τώρα θέλω προσοχή. Εδώ, γιατί είμαι και με το καρχαρία, δεν μ' άκουσες. Και έτσι θα σε κυνηγάει στην Εύη ο καρχαρίας και θα σκεφτείς εκείνη τη στιγμή. Αχ, δεν τον άκουγα το συμπαρουσιαστή.
1: Και όχι
0: μου.
1: Τίποτα άλλο. Είδα λευκούς καρχαρίες στη Μεσόγειο μετά. Πάρτα. Και σε θυμήθηκα και λέω, κοίτα να δει.
0: Εγώ τα λέω, εσείς κοροϊδεύετε. Λοιπόν, σε περίπτωση δαγκώματος, το σημαντικότερο είναι να παραμείνει το θύμα ήρεμο. Να είσαι ήρεμος, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι νεκρή ήρεμη είναι. Τέλος. Μέχρι λοιπόν. Που θα το δω.
0: Και να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Δεν πρέπει να γίνουν τομές στο τραύμα. Δεν πρέπει να πάει κανένας αυτά που βλέπαμε στον Ινδιάνα Τζόουνς.
1: Που σου ρουφάει το δηλητήριο.
0: Να κάνει αναρρόφηση του δηλητήριου. Αυτά είναι χαζομάρες, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε. Ή κάποιοι βάζουν πάγο.
1: Ναι.
0: Ούτε πάγο. Κάποιος λέει, άμα σε δαγκώσει φίδι, κάτσε να σε κατουρίσω. Αυτό είναι στη Μέδουσα. Μην λέτε ανυπόστατα τώρα. Λοιπόν. Συνιστάται η ακινητοποίηση του τραυματισμένου άκρου και η αφαίρεση, αν έχεις παραδίπλα.
1: Το φιλετάρω να το πάω σκέτο στο νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, όχι παιδί.
1: Ξεκολλάς το χέρι από τον νόμο, το στέλνεις με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο και όταν το έχουν έτοιμο.
0: Δύο χέρια έχεις, τι να τα κάνεις και τα δύο.
1: Σε πάγο και στο γυρίσουν πίσω.
0: Έτσι να γελάς όταν σε δαγκώνει η οχιά και δεν θα ξέρεις τι θα κάνεις.
1: Αγόρι μου, εσύ ρε με δαγκώσεις είναι το πρόβλημα, όχι η οχιά μου, σένα κινδυνεύω περισσότερο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Η μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβουριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβουριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
10: Δεν πιστεύετε, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Δεν νομίζετε ότι αυτό το σήμα μας λέει Music Tech Νάτζου? Το ακούω, βάλτε το λίγο ξανά. Το ακούω τόσο καιρό και λέω δεν μπορεί παιδιά. Ακούστε λίγο.
11: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
12: Άλλοι φτιάχνουν.
13: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
14: Music 892.
9: Όχι, άλλο ήταν,
10: ρε. Το προηγούμενο λέμε.
9: Το προηγούμενο καλέ, τα κρεβάσα από πάνω μας. Το
10: αυτό που έπαιξε.
9: 892.
10: Music Tech Νάτζου. Βάλε, λέω. Music Technadju. Technadju.
9: Music Technadju.
10: Θα μπορούσε να βγει Technadju. Γεια σας, εδώ είμαστε.
9: Έχουμε κόσμο.
10: Εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε κι εμείς, τι να κάνετε κι εσείς. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι 6 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 7. Είναι Τρίτη, 9 του Ιούνιου.
9: Σήμερα, 9 Ιουνίου, έχει γενέθλια ο Johnny Depp και ο αδερφός μου και οι δύο Γιάννηδες.
10: Να τους χαίρεσαι.
9: Ευχαριστούμε.
10: Έτσι τον βγάλατε, γι' αυτό τον βγάλατε Γιάννη.
9: Ναι,
10: επειδή
9: ήταν...
10: και η ίδια μέρα με τον Johnny Depp γενέθλια.
9: Ναι, ναι, και εμείς στην οικογένεια τον Johnny Depp τον έχουμε εικόνισμα.
10: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, πώς να το κάνεις, όπως το νιώθεις. Να το χαίρεσαι τον αδερφό σου. Πόσο γίνεται.
9: Καλά.
10: 20. Πώς είσαι ως μεγάλη αδερφή?
9: Είμαι καλή. Τσακωνόμαστε λιγάκι με τον αδερφό μου.
10: Πώς ήσουν, ρε παιδί μου, γενικά, όχι τώρα. Πώς ήσουν, γιατί ήσουν εσύ, μετά ήρθε η αδερφή σου.
9: Ναι.
10: Και μετά ήρθε ο τρίτος, ο οποίος από ό,τι μου είπες, πέρασαν και χρόνια για να έρθει.
9: Ναι, 13 χρόνια διαφορά έχουμε τον αδερφό μου. Κοίτα, θα σου πω, πιο πολύ είναι το αίσθημα ευθύνης που έχω απέναντι στον αδερφό μου, σαν γονιός, παρά σαν αδερφή.
10: Δεν δερνόσασταν, φαντάζομαι ποτέ.
9: Όχι,
10: γιατί ήσουν 13,
9: γιατί...
10: αυτό.
9: Ναι, και αυτό ήταν πάντα το μωρό μας, το μικρούλι που το προσέχαμε, που το βγάζαμε βόλτες, που του αλλάζαμε πάμπερς, που το ταΐζαμε, που το πηγαίναμε να.
10: Το τσιμπούσατε,
9: που κατεπίνει. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, εμένα ο αδερφός μου τώρα είναι 20, αλλά στο μυαλό μου, αν σκεφτώ τον αδερφό μου, τον βλέπω ακόμη 3 χρονών να το κρατάω από το χέρι. δεν τον βλέπω ότι μου ρίχνει ένα κεφάλι. Είναι, έλα ρε, εγώ θα κατέβω το βράδυ για απόλυτα, θα έρθεις. Δεν είναι έτσι.
10: 13 χρόνια διαφορά με τον αδερφό της, 20 ο αδερφός. Πώς γίνεται αστερόπι να είναι 28 τόσα χρόνια? Δεν ξέρω, άμα κάνατε τα μαθηματικά.
9: Εκεί δεν λες να καταλήξεις.
10: Δεν ξέρω
9: πώς.
10: Δεν ξέρω πώς.
9: Τέλος πάντων.
10: 20 και 13, 33 τα θυμάμαι. Εγώ δεν το χρωστώ, δεν θυμάμαι. Έτσι,
9: θα γίνω. Δεν έχω γίνει ακόμα. Σημασία όμως έχει πόσο νιώθουμε.
10: Σημασία δεν έχει αυτό για τον μικρό σου αδερφό. Σημασία έχει τι νύφη θα είσαι.
9: Εγώ.
10: Ναι, όχι εσύ. Όχι νύφη, τι συνήφη, κουνιάδα.
9: Τι κουνιάδα θα είσαι, ναι. Εντάξει, κοίταξε, αν θα περάσει από ιερά εξέταση αυτή που θα έρθει στο σπίτι.
10: Γιατί τώρα δύο αδερφές μεγάλες και έρχεται ο μικρός ο τρίτος να παντρευτεί. Εντάξει τώρα.
9: Όχι, ιερά εξέταση θα την περάσουμε αυτή. Ναι. Να δούμε, είναι καλή, είναι καμιά ξινιόλα. Θέλει τον αδερφό μας να του βγάλει το λάδι. Αχ και τον στεναχωρήσει. Αχ και θα πάω στο σπίτι της και θα την κυνηγήσω.
10: Είσαι αυτή, πιστεύεις?
9: Ναι, αυτή θα είμαι. Ήδη θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχε μια ερωτική απογοήτευση ο αδερφός μου και εγώ με την αδερφή μου κρατιόμασταν η μία με την άλλη, δαγκωνόμασταν να μην πάμε σπίτσα και πετάξουμε αυγά. Το αδερφό μας, ρε! Τον κορόιδεψες! Θέλω λίγο χρόνο, γιατί δεν ξέρει σίγουρα τι θέλω. Πες του όχι, ρε! Αυτό καθίσει και κλαίει στο σπίτι. Εμείς δεν έχουμε μεγαλώσει για να κλαίει τον αδερφό μας.
10: Έχετε δει τη Χιονάτη που είχε δύο αδερφές, αλλά τις. Όχι τις κανονικές, τις ετεροθαλείς.
9: Α, ήταν από, οι σταχτοπούτες.
10: Οι σταχτοπούτες, συγγνώμη, ναι. Ναι, που είχε δύο τέτοιες και δεν μπορούν και βάζαν τη Χιονάτη όλη μέρα να καθαρίζει και να κάνει. Οι δύο αυτές είναι χαϊνά. Μεγάλη και η αδερφή μεγάλη. Θα βάζουν την ύφη, παιδιά, θα ξυπνάει η ύφη να την υπηρετούν.
9: Ούτε καν.
10: Να τις υπηρετεί. Θα
9: τη
10: βάζουν
9: καλή
10: να φτιάχνει πρωινά και αυτά και ο αδερφός, ο Χάφτας, ο αδερφός θα λέει τις αδερφές μου λίγο, αν μπορείς να τσικάσεις. Θα τρέχει το κοριτσάκι το καημένο να χορτάσει χαϊνά Αστερόπη και χαϊνά Ιωάννα.
9: Αν είναι καλή, θα την έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Θα την έχουμε βασίλισσα, σαν τη μικρή μας αδερφή. Όλα αυτά όμως αν είναι καλή. Γιατί αν είναι κακή, να πάρει καράβι και να φύγει. Εντάξει.
10: Καταλάβατε.
9: Στο τίμιο του το σπίτι θα πατήσει μόνο καλή κοπέλα και τον αδερφό μας, εντάξει.
10: Ο καλός καλό δεν είδε.

0: Αφιερωμένο στην ακροάτριά μας την Έφη, η οποία γράφει το πόσο έχω ερωτευτεί αυτό το τραγούδι, δεν λέγεται. Ηλιοβασίλεμα και να μυρίζει θάλασσα, αγκαλιά με τη σχέση σου. Γεια σου ρε Έφη, αφιερωμένη κομματάρα αυτή. Όντως τραγουδάρα, τη ψάχνετε παντού, τη ζητάτε, τη θέλετε συνέχεια να παίζουμε αυτό το κομμάτι και όχι αδικά, αλήθεια, είναι τραγουδάρα.
1: Μα εμένα τώρα με αυτό το κομμάτι πονέ, ψυχή μου, στο έχω πει, το έχω ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή, αλλά ξέρετε τι που θα ερωτευτείτε εσείς. Θα ερωτευτείτε επίσης αν πάτε σε Up Late Party, σε ένα Up Late Party που ετοιμάζει το SNF Νόστος, που γιορτάζει φέτος 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ειδικά για εσάς, Σάββατο 27 Ιουνίου, 8 μέχρι 2 το βράδυ, 8 το απόγευμα μέχρι 2 το βράδυ, δηλαδή θα δείτε και ηλιοβασίλεμα, γι' αυτό σας λέω έχει να ερωτευτείτε. Ένα μεγάλο ανοιχτό πάρτι έρχεται στην αγορά του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τη The Blessed Madonna και τους εκρηκτικούς Octave One, Disco House Techno και Ελεύθερη Είσοδος. Πραγματικά τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Ξέρω τι παραπάνω θέλετε. Θέλετε Hot Topic of the Day. Hot Topic of the Day θα έχετε. Hot Topic of the Day. Θα σας μιλήσω για τις AI κάμερες.
1: Το πήρατε χαμπάρι.
0: Διαβάζω ένα.
1: Έχει γεμίσει ο τόπος.
0: Έχει γεμίσει ο τόπος, αλλά έχει και πάρα πολλά λάθη.
1: Δηλαδή...
0: Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο roza.gr. Όπου να μπαίνετε στο roza.gr να διαβάζετε έτσι όλη αυτή την θεματολογία και την αρθογραφία. Υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα από πίσω που δουλεύει για να δώσει έτσι πολύ ωραίο περιεχόμενο. Μιλάμε για τις AI κάμερες αυτές που σας έχουμε πει και σε αυτή εδώ την εκπομπή.
1: Που τις έχουν τοποθετηθεί.
0: Που έφεγε και γκέταγε η κόρη το μαντίλι, ντίλι, και ότι θα τους πιάναν όλους και αυτά. Εμείς σας τα πολυλογώ. Μέχρι και 95% το ποσοστό αστοχίας και ουσιαστικά υπάρχουν εσφαλμένες καταγραφές.
1: Α, γιατί?
0: Από τις 5.500 κλήσεις, μόνο οι 400 ήταν σωστές.
1: Τι λες?
0: Ακριβώς, γιατί όπως
1: είχαμε, πολύ μεγάλο ποσοστό,
0: όπως έχουμε ξαναπεί, μπορείς να πας να κάνεις ένσταση και το AI σε, λέει ότι αυτός είναι ο παραβάτης.
1: Ναι.
0: Σου έρχεται η κλήση. Το ελέγχει και κάποιος ακόμα από εκεί, τέλος πάντων, ειδικός που λέει ναι, δώσ' του κλήση.
1: Ναι.
0: Σου έρχεται η κλήση και πηγαίνεις ξανά εσύ να κάνεις ένσταση.
1: Ωραία.
0: Και σου δείχνει ο τροχονόμος, ο αστυνομικός, τώρα ακριβώς δεν ξέρω τι θέση έχει. Ναι. Και σου λέει, μα κύριε μου, να ορίστε, έχουμε και τη φωτογραφία. Ναι, κύριε μου, αλλά αυτό δεν είναι το κινητό μου. Αυτό είναι ένα τσαντάκι. Αυτό είναι μια σκιά. Υπάρχουν λανθασμένες ερμηνείες κινήσεων και όλο έχει να κάνει με το ποια είναι η οπτική. Είναι θέματα οπτικής αυτά που αντιμετωπίζουν. Ας πούμε, άλλος έχει το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Σωστά.
0: Και η AI συσκευή το αναγνωρίζει ως κινητό. Καταλαβες. Και σου δείχνει την κλίση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τις λέμε έξυπνες κάμερες της τροχέας. Αλλά να είναι και έξυπνες, παιδιά. Άμα είναι τα ζώα μου αργά και δεν τις κόβει, φτιάξτες πρώτα και μετά.
1: Ναι, θέλουν κάτι τώρα.
0: Άμα κοιτάς το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το

0: Περνάς για κινητό. Είναι, μπορεί να κλείσει και σπίτια τώρα ξαφνικά. Να κάθεται δίπλα μου κάποιος άλλος και να βγει φωτογραφία και να νομίζει ότι είναι παράνομη μου σχέση. Και να πάει και να πάει και στα πράγματα εκεί και στους ανθρώπους που δεν πρέπει και να υπάρξει, να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Άλλο με τον άνθρωπο.
0: Τα συζυγικά καθήκοντα.
1: Άλλο τσιγάρο κινητό. Αν είναι δίπλα στον άνθρωπο, τι έκανε η κάμερα, τον μεταμόρφωσε.
0: 1300 κλήσεις για χρήση κινητού ήταν εσφαλμένες. Το
1: τρομακτικό αυτό τώρα.
0: 3.800 για κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα απορρίφθηκαν. Δεν ξέρουμε αν σας έχει τύχει, δεν ξέρουμε αν σας έχει έρθει το σχετικό ειδοποιητήριο μέσα από τα application και στο κινητό ότι υπάρχει αυτή η παράβαση. Και αν είστε από αυτούς που τέλος πάντων δεν ίσχυε η παράβαση.
1: Στο Gov δεν τα ψάχνουμε αυτά.
0: Ναι, και σου έρχεται και ειδοποίηση στο wallet μέσα, το οποίο είναι όλα, αν το έχει χρονισμένα δηλαδή, ναι. Βαράνε, θα σε βρει. Αυτές είναι οι όχι και πολύ έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, όπου ψάχνουν να βρουν τώρα τις λύσεις. Λένε, ρε παιδί μου, κάπως πρέπει να δούμε πώς γίνεται να μπορέσει να φύγει όλο αυτό το πράγμα και να μην γίνονται τα λάθη αυτά. Είναι ακόμα πάρα πολλά τα ζητήματα και κανένα AI μοντέλο δεν μπορεί να τα απαντήσει. Η εταιρεία που έχει αναλάβει το διαγωνισμό έχει, ρε παιδί μου, και αυτή ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα ψάχνουν να βρούνε ακριβώς πώς να το ενημερώσουν. Ας πούμε, λέει ότι η παράβαση του κόκκινου σηματοδότη η υψηλή ταχύτητα καταγράφεται πιστά από τις κάμερες. Το πρόβλημα είναι οι εσωτερικές παραβάσεις εντός του αυτοκινήτου. Α. Το πρόβλημα εστιάζεται στη ζώνη και στο κινητό.
1: Okay.
0: Γιατί η ζώνη, για παράδειγμα, παιδιά, είναι αντικείμενο σκιών και χρωμάτων.
1: Ναι, σωστά.
0: Και τι ρούχο φοράς και αν φοράς και πώς είναι και το ένα και το άλλο. Θέλει προσοχή.
1: Ναι, τύπο άμα σου φοράς μαύρο τισέρτ, μπορεί να μην φαίνεται π.χ. και να κλειστώ μέχρι πάνω.
0: Η Νάντια αναρωτιέται, μήπως βρήκαμε παραθυράκι και είναι δικαιολογίες. Δεν ξέρω τώρα να σου πω την αλήθεια, αλλά αν επειδή υπάρχει μετά ανθρώπινο μάτι που δεν έχει κάποια καήλα να σου σβήσει την κλίση, φαντάζομαι, διότι πηγαίνει σε άγνωστο άνθρωπο, αν το βλέπει ανθρώπινο μάτι και όντως αποδεδειγμένα το απορρίπτει, πάει να πει ότι ίσως όντως είναι σκιά και έχει γίνει λάθος. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Δεν γνωρίζω κι εγώ. Θα δούμε πάντως, θα το ερευνήσουν το θέμα.
1: Παράλληλα, εμείς μεθαύριο, παιδιά, την Πέμπτη, δεν θα έχουμε εκπομπή εδώ μαζί σας, γιατί δίνουμε τη θέση μας στα κουνάβια, γιατί έχουν το επεισόδιο 9 στα Love and Rose Live Radio Series στην Ερμού. Η Love and Rose και ο Music 892 θα κάνουν αυτή την ωραία παρτάρα που ξέρετε, ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτή την Πέμπτη 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Φάνης Λαμπρόπουλος, Μαρία Ένεσλη, Δημήτρης Μπουμπουλίνης στη Love and Rose στην Ερμού 37. Να πάτε, να μην το χάσετε, γιατί θα έχει πολλές εκπλήξεις και φυσικά μουσικάρες.
0: Είναι ο μήνας της Μαντόνα. Μας αρέσει πολύ. Κυκλοφόρησα και ένα άκρο σεξουαλικό πρόμο βίντεο κλιπ για το επερχόμενο άλμπουμ της, το Confessions 2, στις 4 του Ιούλη. Σε ένα μήνα και κάτι υποδεχόμαστε το νέο άλμπουμ της Μαντόνα, που είναι πολλά υποσχόμενο. Πάμε να θυμηθούμε άλλη μια υπερτραγουδάρα. Θα ακούμε πολύ Μαντόνα αυτό το μήνα, τον νου σας, γιατί υποστηρίζουμε και μας αρέσει πάρα. Μία είναι, παιδιά. Εντάξει, τι να πεις τώρα για τη Μαντόνα. Αυτό είναι το Music στον Music.

0: DJ, εδώ είμαστε 26 λεπτάκια μετά από τις 7. Ήρθε η ώρα για σουσού, ήρθε η ώρα να ακούσουμε κουτσομπολίκι καλό, ωραίο, τίμιο από την κυρία Χαϊνά.
1: Σουσού. Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με την Dua Lipa, που επειδή έγινε ο κακός χαμός με το γάμο της, που ήθελε να κλείσει κάτι πλατείες στο Παλέρμο και ξεσηκώθηκαν όλοι εκεί πέρα και κόλλησαν αφίσες στους δρόμους ότι δεν της ανήκει η γειτονιά και όλα αυτά, δόρισε 5.000 λίρες στους κατοίκους του Παλέρμου μετά από όλες αυτές τις αντιδράσεις για το γάμο
0: συνολικά
1: της.
0: Ή στον καθένα?
1: Όχι καλέ, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, περίμενα. Μισό λεπτάκι. Συγγνώμη. 5.000 λίρες στους κατοίκους. Άρα φαντάζομαι ότι έδωσε σε όλους μαζί. Δεν νομίζω να πήγε στον καθένα και να έδωσε 5.000
0: ευρώ. Τι έχει, πόσους έχει το Παλέρμο, πόσους κατοίκους, τι να κλάσουν τα 5.000 δολάρια.
1: Λοιπόν, το κόστος των εκδηλώσεων άγγιξε το 1,5 εκατομμύριο λίρες, αυτό που έκανε η Dua Lipa. Ενώ η παρουσία των καλεσμένων και οι προετοιμασίες έχουν μετατρέψει το Παλέρμο στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ήταν όλα αυτά που λέγαμε και εμείς εδώ τις προάλλες, ότι ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι το θέλει όλο αυτό, γιατί θα δώσει προβολή στην πόλη τους και ότι θα έχουν μετά περισσότερο τουρισμό κτλ. Όλοι αυτοί αντέδρασαν πάρα πολύ και σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέτρο, η Dua Lipa, της οποίας η περιουσία εκτιμάται στα 45 εκατομμύρια δολάρια, κατέβαλε συνολικά περίπου 5.000 λίρες ως αποζημίωση σε κατοίκους που αντιμετώπισαν προβλήματα με τη στάθμευση λόγω των γαμήλιων εκδηλώσεων. Αυτό διαβάζω. 5.000 λίρες. Άρα δεν νομίζω ότι ήταν στον καθένα ξεχωριστά, γιατί λέμε προβλήματα στάθμευση. Άρα μπορεί να τους έβαλε στον καθένα, ξέρω εγώ, από 100 λίρες επειδή δεν έβρισκαν να παρκάρουν. Αυτό καταλαβαίνω από την κατάσταση που βλέπω εδώ πέρα. Υπήρχε και έντονη αστυνόμευση.
0: Σε μια συγκεκριμένη γειτονιά το έδωσε το ζήτημα. Εκείνο ήταν, γιατί στους κατοίκους του Παλέρμου συνολικά δεν είναι τίποτα τα 5.000 δολάρια. Επειδή αυτή ενόχλησε μια συγκεκριμένη γειτονιά.
1: Ναι, δύο πλατείες ήταν
0: εκεί πέρα.
1: Πιάζοντας σαντάνα και άλλη μία.
0: Έδωσε συνολικά για όλη τη γειτονιά και όχι ξεχωριστά σε κάθε κάτοικο το ποσό περίπου των 5.000 λιρών.
1: Ναι.
0: Και κυρίως η αποζημίωση, να πούμε, πως αφορούσε την κάλυψη των ενοχλήσεων από τις αλλαγές στη στάθμευση. Επειδή άλλαξαν όλο το ακριβώς το κομμάτι που θα.
1: Επειδή έκλεισαν τις πλατείες.
0: Ναι, δεν μπορούσε να παρκάρεις εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να υπάρχει έτσι για το γάμο και αυτά. Τους το δώρισε, ας πούμε, στην γειτονιά. Που και πάλι 5.000 στη γειτονιά. Πάλι 5.000 δολάρια δηλαδή. Πάλι τίποτα δεν είναι, αλλά.
1: 5.000 λίρες, δεν ξέρω πόσο βγαίνει σε δολάρια. Ναι, αλλά τέλος πάντων κάτι έκανε. Μπορούσε να δώσει παραπάνω χρήματα, αλλά άμα εκτίμησε ότι τόση ήταν η φασαρία που τους προκλήθηκε, τι να σου πω.
0: Εντάξει, δεν και λίγο βέβαια να σου πω κάτι. Το Παλέρμο είναι και ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Αν ο καθένας έρχεται. Που την αγαπάμε την Dua Lipa, το ξέρετε, αυτή εδώ η εκπομπή τρελαίνεται. Αλλά και αν ο καθένας που παντρεύεται πάει και τους κλειδώνει, τους λέει δεν θα παρκάρετε, θα κλείσει η γειτονιά. Θα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, παιδί μου. Δεν μπορείς τώρα όταν μένεις εκεί.
1: Ναι, είναι σαν να πάει τώρα κάποιος για να κλείσει το κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, έχουμε που έχουμε εμείς τα προβλήματά μας με το παρκάρισμα. Να το κλείσουν και εντελώς.
0: Πάντως, ωραίος γάμος εκεί πέρα. Ήταν ο Έλτον Τζον, ήταν η Ντονατέλα Βερσάτσε, ήταν ο Μαρκ Ρόνσον φυσικά ο παραγωγός. Ήταν ο Χάρι Στάιλς, Ντέιβιντ Γκέτα. Πήγε κόσμο και
1: βέβαια. Όσους ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Η Σακύρα δεν φαντάζομαι ότι πήγε, αλλά η Σακύρα έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη και αποκάλυψε κάτι που μπορεί να μην γνώριζες μέχρι σήμερα, γιατί δεν το είχε εκμυστηρευτεί, και είπε ότι πριν από μερικά χρόνια είχε πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά τη showbiz και να αλλάξει ριζικά τρόπο ζωής. Πιο συγκεκριμένα, λέει, ήταν έτοιμη απλώς να αγοράσει μια φάρμα, να μεγαλώσει ζώα και να αποσυρθεί από τη μουσική. Άκου τώρα.
0: Κουράστηκε γι' αυτή.
1: Ήταν μια από τις τρέλες αυτές, ρε παιδί μου.
0: Τότε που έμαθε για το κέρατο του Πικέ. Τότε την έπιασε λίγο.
1: Δεν έχει δηλώσει ποιο ήταν ακριβώς το χρονικό περιθώριο, αλλά είπε ότι της είχε περάσει το μυαλό. Ότι κάποια πράγματα.
0: Τότε που βρήκε τη μαρμελάδα, θυμάστε πώς κατάλαβε.
1: Ναι, τη σημαδεμένη.
0: Τυγόμενα.
1: Μα γάτα η Σακύρα που την είχε πάρει έτσι χαμπάρι.
0: Και στο κούνημα και στο μυαλό. Γάτα, μόνο γάτα. Λοιπόν, γάτιας θα είστε κι εσείς, οι καλύτερες γάτες που λέμε είσαι γάτα, αν έχεις την Mastercard των σούπερ μάρκετ Μασούτης. Αυτή είναι η γάτα. Η σωστή γάτα που τα προλαβαίνει όλα και τα αρπάζει. Κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ακούστε λίγο, σήμερα μπορείτε να ξεκινήσετε και με 50 πόντους να κερδίσετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. το διανοείστε. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ παίρνετε έναν πόντο. Και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Μπορείτε να επωφεληθείτε από τεράστιες προσφορές. Τώρα στο Μασούτι ξέρετε, παιδιά, ότι οι προσφορές είναι ατελείωτες. Εξαργυρώνετε ηλεκτρονικά κουπόνια αν έχετε την MassCard και διεκδικείτε πλούσια δώρα. Να πούμε ότι η MassCard μας δίνει όλο το όφελος απευθείας. Μπαμ, μπαμ. Όχι μάζεψε αυτό και κάνε εκείνο. Και αν το φεγγάρι και ο ήλιος έρθει σε ορθή γωνία, θα πάρεις τους πόντους. Όχι. Όχι, όχι. Απευθείας εποφελούμαστε από τους πόντους στην καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε δηλαδή. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη. Είμαι ένα από, αυτό το, από αυτά τα μέλη. Είμαι και
1: μπράβο
0: εγώ.
1: Σου.
0: Έχω MassCard, όπου την χρησιμοποιείς πολύ εύκολα και στο e-shop του Μασούτη. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τα φυσικά καταστήματα.
1: Ψωνίζεις
0: και από το e-shop του Μασούτη, μπαίνεις και ξεκινάς. Μιλάμε για την MassCard. Να την αποκτήσετε οπωσδήποτε και θα μας θυμηθείτε.
1: Εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ωραίο θεματάκι.
0: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα. Μόλις έκανα μπάνιο. Τελούλου.
2: Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Λαβίαν Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην

0: Είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
2: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
3: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
2: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
3: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
2: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
1: Τι αποφασίσαμε?
3: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό, full, τα σπάει κυριολεκτικά, ε.
1: Πλάγια ντε Σεσαλίνα.
0: Παρακαλώ.
1: Πλάγια ντε Σεσαλίνα.
0: Πλάγια ντε Σεσαλίνα.
1: Ναι, αν το λέω τώρα σωστά, είναι μια παραλία στην... πού είναι? Να είναι στην Ισπανία. Δεν θυμάμαι. Θα το ψάξω και θα σου πω. Το λένε...
0: Ισπανικό ακούγεται αυτό.
1: Ναι, περίμενε. Πλάγια ντε Σεσαλίνα. Ξεζουμάρω το χάρτη. Αυτό είναι ο χάρτης, τον έχω μπροστά μου. Περίμενε, δεν λέει εδώ πουθενά. Πού είναι αυτό? Ισπανία, ναι. Στην Ισπανία. Πλάγια ντε Σεσαλίνα. Για να θυμηθείς, ρε παιδί μου, το Σαββατοκύριακο, να μην σου λείψει τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι η ώρα του θέματος σήμερα. Είναι η ώρα αυτή που συζητάμε και αποφασίσαμε να μιλήσουμε για παραξενιές. Παραξενιές τις οποίες έχουμε. Παραξενιές τις οποίες, εντάξει, μπροστά στους άλλους ίσως να ζοριζόμαστε να τις παραδεχτούμε. Αλλά όλοι είμαστε παράξενοι σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και θέλουμε να πούμε αλήθειες σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέλουμε πραγματικά να σκεφτείτε μία παραξενιά που την αναγνωρίζετε κι εσείς ότι είναι παραξενιά και ήρθε η ώρα να τη βγάλετε απ' έξω. Δεν πάμε τώρα να το διορθώσουμε. Πάμε λίγο να νιώσουμε λίγο καλύτερα όλοι.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούστε την παραξενιά μου, ακούστε την παραξενιά της Αστερόπης, ακούς μετά τη Έρης. Η Έρη ψάχνει, η χολήτρια μας δεν έχει παραξενιά. Σου πούμε εμείς, Έρη μου, τι παραξενιές έχεις. 10 θα σκεφτούμε. Κατάλαβε. 10 παραξενιές, δεν είναι πρόβλημα. Να διαλέξεις μία. Για να μπορέσουμε λίγο να συζητήσουμε όλοι μαζί, ξεκίνα.
1: Ρε, ξέρεις τι, εγώ δεν ξέρω πού να ξεκινήσω.
0: Νομίζω
1: είναι δύσκολο.
0: Πρέπει να βάλεις αυτή την παραξενιά την. Τη νούμερο ένα σου παραξενιά. Ποια είναι η παραξενιά σου? Ας πούμε εγώ είναι το μαλακτικό στο πλυντήριο.
1: Ναι,
0: το βάζω ως παραξενιά.
1: Παναγία μου, αυτό είναι όντως.
0: Θέλω το μαλακτικό σου να μπαίνει την σωστή την ώρα στο πλυντήριο. Τα τελευταία 20 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι είμαι στο σπίτι πάντα όταν βάζω πλυντήριο. Τα έχουμε ξαναπεί. Είμαι ο άνθρωπος που είναι πάνω από το πλυντήριο. Είμαι ο άνθρωπος που δεν βαριέται όταν ακούσω νερό. Λέω, όπα, παίρνει το μαλακτικό. Σήκω, όπου και να στα παρατά
1: αυτό
0: όλα.
1: Είναι, ρε, δεν
0: και τρέχω για να βάλω το μαλακτικό.
1: Αυτό είναι, έχεις ένα έξτρα άγχος στη ζωή σου.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Και όσο μείναμε μαζί, προσπάθησα να μου το μεταδώσεις. Λες και δεν μου φτάνουν όλα αυτά που έχω. Που μια μέρα, παιδιά, έχει φύγει από το σπίτι και μου έχει πει το μαλακτικό να το βάλω στην ώρα μου. Κάνει μάθημα το προηγούμενο
0: και
1: βράδυ. Ξέρει,
0: και όποιον μένει στο σπίτι και του αφήνω πλυντήριο και μήνυμα πέφτει, γιατί έχω βάλει ξυπνητήρι και τους λέω για να μην το ξεχάσεις, βάλει υπενθύμηση.
1: Παιδιά, ήμουνα στο μπαλκόνι, απολάμβανα τη θέα, πίνω το νεράκι μου και ξαφνικά ακούω το νερό και σηκώνομαι πάνω, κοπανάω το τραπέζι, πέφτουνε κάτω το τραπέζι αναπτήρες, μπουγάλια και εγώ μέσα στο σπίτι να τρέχω, λες και μου είπανε στο μπαλκόνι θα πέσει κομίτης για να σώσω το μαλακτικό σου.
0: Το βάλες?
1: Το βάλα.
0: Μύρισαν ωραία τα ρούχα?
1: Μύρισαν ωραία, αλλά μας έφυγε η ψυχή για να φτιάξουμε.
0: Παραξενιά με ψυχαναγκασμό έχει διαφορά, λέει ο Αποστόλης. Εντάξει τώρα, γιατί είναι ψυχαναγκασμός. Ας πούμε, εγώ γι' αυτό δεν το βάζω στους ψυχαναγκασμούς μου. Δεν είναι ψυχαναγκαστικό τώρα και ο ψυχαναγκασμός είναι και μεγάλη
1: κουβέντα.
0: Έχει και η ιατρική υπόσταση, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: μπορείς
1: ναι.
0: τώρα να το πάρεις. Γι' αυτό το ονομάζουμε παραξενιές. Έλα, πες.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι αυτό, το πιο αστείο πράγμα που έχω είναι όταν ξέρω εγώ, δεν έχει κολλήσει το μυαλό μου και σκέφτεται π.χ. άσχημα πράγματα. Ή έχει ξεκινήσει τώρα η ώρα της παράκρουσης μέσα στο κεφάλι μου που ρίχνω χαστούκι στον εαυτό μου.
0: Τι εννοείς?
1: Μα χαστούκιζω και λέω έλα, για να ξεκολλήσω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Δεν σε έχω δει ποτέ να παράσω.
1: Ναι, εντάξει, δεν το κάνω μπροστά σου γιατί σκέψεις τώρα δεν θα τελείωνε ποτέ η καζούρα. Αλλά στο είπα, τώρα τι να κάνω.
0: Αυτό δέρνεσαι?
1: Ναι, δέρνομαι.
0: Δυνατά δηλαδή?
1: Μου ρίχνω κανονικό χαστούκι.
0: Δείξε μου λίγο
1: για
0: πώς
1: να
0: το κάνεις,
1: πονέσω, ρε, έτσι. Πρέπει να πονέσω για να σκεφτεί ο εγκέφαλός μου κάτι άλλο.
0: Α, είναι σαν την επανεκκίνηση που κάνουμε
1: ναι.
0: στα μηχανήματα.
1: Ναι, μου ρίχνω χαστούκι κανονικό.
0: Μήπως πιάσει και με το αυτί, άμα το πατάς παρατεταμένο το αυτί σου και με το άλλο δάχτυλο μέσα στη μύτη. Μήπως κάνεις restart, ρε παιδί μου. Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Μη πονάς.

0: Μιλάμε για παραξενιές, μιλάμε τώρα για πράγματα, περίεργες συνήθειες, να το πούμε καλύτερα, άμα δεν θέλετε παραξενιά, γιατί και η παραξενιά έχει λίγο ένα πρόσημο αρνητικό, έχει μια χρειά λίγο κάπως... Είναι παράξενος αυτός, παραξενιά.
1: Ναι.
0: Και αμέσως λίγο μπαίνουμε σε φάση άμυνας και λίγο σφιξίματος.
1: Γι' αυτό κάτω περίεργες συνήθειες.
0: Να πούμε περίεργες συνήθειες. Μια περίεργη συνήθεια μας την έστειλε η Ζωή. Λέει: δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν υπάρχει το απόλυτο σκοτάδι.
1: Ναι.
0: Και στα ξενοδοχεία που πηγαίνω, ζητάω να είναι βαριές οι κουρτίνες.
1: Συσκότησης.
0: Ή να καλύπτουν γενικά τα παράθυρα, γιατί έχω πρόβλημα.
1: Κοίτα, θα σου πω, βέβαια και οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε στο απόλυτο σκοτάδι. Οπότε, άντε, έχει και ένα άλοθη η φίλη.
0: Ο Στέφανος λέει, στα ψυγεία όλα, ό,τι έχω μπύρες αναψυκτικά, πρέπει να είναι σε ζυγό αριθμό.
1: Σε ζυγό αριθμό, ναι, γιατί δεν μετράς.
0: Δεν μπορώ να έχω 7. Πρέπει να έχω 8, πρέπει να έχω 6, πρέπει να έχω 4, 2, 12. Δεν μπορώ να έχω μονό αριθμό, να έχω ξαφνικά 11 μπύρες.
1: Αν σου λείπει μία, θα έρθει κάποιος.
0: Ή να πιεις μία, να πέσουν στις 10.
1: Ναι, αναγκαστικά.
0: Κατάλαβες, δεν μπορεί να είναι μέσα στο ψυγείο, δηλαδή όταν το ανοίγει, θέλει να υπάρχει απόλυτη συμμετρία. Αυτό, ας πούμε, το λες και μια περίεργη συνήθεια.
1: Ναι, αυτό το λες σίγουρα κάτι παράξενο, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν τα μετράς κιόλας στο ψυγείο. Να πω ότι θα θέλα ένα χρώμα.
0: Ναι.
1: Είναι οπτικό.
0: Ο Θοδωρής μας γράφει εδώ, όλα τα φαγητά θέλω να τα τρώω ζεστά. Δεν μπορώ να φάω κρύο φαγητό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να φας, Θοδωρή, φαγητό από το ψυγείο ή και σε θερμοκρασία δωματίου, σε ζορίζει. Δηλαδή το ρύζι, ας πούμε, τις πατάτες, το φούρνο, πρέπει να είναι ζεστές.
1: Να έχουν βγει μόλις.
0: Αν, ας πούμε, το φαγητό έγινε το μεσημέρι και είναι στο ταψί στο φούρνο μέχρι το βράδυ.
1: Ναι.
0: Θα τη φας το βράδυ την πατάτα που έχει κρύωσει, αλλά δεν είναι μπούζι. Από το ψυγείο.
1: Για να λέει ζεστά, νομίζω ότι θα τα βάλει να τα ζεστάνει.
0: Ο Αποστόλης θέλει όλα τα μπαχαρικά στο ντουλάπι να είναι σε αλφαβητική σειρά.
1: Πω πω, ελεύθερος χρόνος.
0: Δηλαδή το αλάτι μπαίνει πρώτο.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Το πιπέρι μπαίνει προς
1: το τέλος.
0: Το κίμινο.
1: Στη μέση.
0: Κάπου στη μέση, ναι. Αναλόγως, τώρα πώς θα το κάνει.
1: Αλάτι βασιλικός. Από γάμα τι έχει.
0: Ο βασιλικός δεν είναι μπαχαρικό.
1: Εντάξει, τα βότανα, στα μπαχαρικά τα βάζεις, ρε παιδάκι μου. Αυτό θέλω να πω. Αλλά είναι και στο ράφι σου με τα μπαχαρικά.
0: Μπορεί να το έχει στη γλάστρα το βασιλικό, να είναι φρέσκος, κατάλαβες.
1: και τις γλάστρες μετά τη σειρά.
0: Ο Κωνσταντίνος από την άλλη λέει: όταν έχω μετρητά πάνω μου, θέλω να είναι πάντα από την ίδια μεριά και με αύξοντα το ποσό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να έχω. Το πρώτα το 20 ευρώ, μετά το 5 ευρώ, μετά το 10 ευρώ. Τα πάθω, λέει, κακό. Με πιάνει από μέσα μου μια...
1: Αυτά είναι τα θέματα που δημιουργούνται στους ανθρώπους που έχουμε λίγα λεφτά. Γιατί μπορείς να τα τακτοποιήσεις. Αν έχεις πολλά, στη σειρά δεν τα βάζεις.
0: Μπράβο που έχετε μετρητά ακόμα πάνω σας.
1: Ενώ, ρε παιδί μου... κυκλοφορείτε μόνο με τη χρυσή σας βίζα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μετρητά τώρα πάνε σε λίγα χρόνια δεν θα. Ποιος έχει μετρητά. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πότε έπιασα τελευταία φορά μετρητά.
1: Νομίζω οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας τα κρατάνε τα μετρητά επάνω τους. Θέλουν ναι. Νιώθουν έτσι ασφάλεια. Είναι
0: εγώ έχω ανασφάλεια να έχω μετρητά.
1: Φοβάσαι να τα χάσεις.
0: Δεν ξέρω, δεν τα υπολογίζω, δεν τα έχω. Δηλαδή δεν νιώθω ότι δεν μπορώ. Θέλω να μην τα έχω στη τσέπη μου.
1: Πάντως, αν θέλεις μια εμπειρία καζίνο χωρίς να πας μακριά, να ξέρεις ότι έχω λύσει αυτό το πρόβλημα. Στο δικό σου δεν έχω. Στο Regency Casino Montparnasse θα πας και έχει εύκολη πρόσβαση, μοναδική θέα. Θα ζήσεις τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Και όλα αυτά είναι σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Στο Regency Casino Montparnasse, ρυθμιστής ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Πείτε μας και άλλες περίεργες συνήθειες δικές σας. Παρακαλούμε πολύ, περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: Περίεργες συνήθειες τις ονομάζουμε για να μην τις πούμε παραξενιές. Έχουν έρθει πάρα πολλά δικά σας μηνύματα. Καλά δεν είστε κι εσείς, αλλά δεν θα ακούγατε και αυτή την εκπομπή. Δεν θα ήσασταν συντονισμένοι σε αυτόν τον σταθμό άμα ήσασταν καλά. Δηλαδή, τώρα μεταξύ μας να μιλάμε με αλήθειες.
1: Ναι,
0: μόνο.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Αλλιώς πώς. Να μας ταιριάζουν όλα.
0: Ο Γιώργος μας λέει ότι δεν ξεκινάει το νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Στην τουαλέτα.
1: Ωραία.
0: Αν δεν βάλει κάτι στο YouTube.
1: Ότι ορίζει το έντερό του να ξεπερνάει.
0: Τι βάζεις στο YouTube να δεις? Πες μας λίγο. Είναι κάτι που σε βοηθάει? Ας πούμε, βλέπεις National Geographic, βλέπεις ζεύρες να τρέχουν. Τι βλέπεις? Άχαστος λέει. Α, βλέπεις τα παιδιά.
1: Μπράβο, εντάξει.
0: Ωραία. Είναι ωραία για τουαλέτα. Και ωραία για μπάνιο. Γιατί τους ακούς,
1: ναι,
0: και λούζεσαι.
1: Και δεν χρειάζεται να τους βλέπεις.
0: Και όχι,
1: είναι...
0: δεν χρειάζεται να τους βλέπεις, αλλά περνάει πάρα πολύ εύκολη, πολύ γρήγορα η ώρα, γελώντας. Ακούγοντας δηλαδή τις ατάκες των παιδιών, οι άχαστοι τους βλέπετε κάθε Τρίτη. Έτσι φαντάζομαι, δεν κάνετε. Και άμα δεν τους βλέπετε κάθε Τρίτη, είναι στο YouTube,
1: να πάτε να τους δείτε.
0: Στο TikTok, ό,τι ανοίγεις, πετάγονται και οι τρεις ταυτόχρονα και φοβάσαι που θα το ανοίξεις, γιατί φοβάσαι μην κατουρηθείς πάνω σου από τα γέλια. Περίεργη συνήθεια, μας γράφει ο Στέφανος, μερικές φορές όταν κοιμάμαι ανάσκελα, κάνω σταυροπόδι.
1: Α!
0: Τη φάση.
1: Α.
0: Πώς ρε Στέφανε, πώς μπορείς? Περίεργο κι αυτό.
1: Τι είπε, και εσύ όταν κοιμάσαι ανάσκελα έχεις ένα χέρι πάνω, ρε φίλε. Το σταυροπόδι σε πείραξε?
0: Το σταυροπόδι, ρε. Το σταυροπόδι, το ένα πόδι στέκεται πάνω στο άλλο. Εγώ το χέρι μου το έχω ακουμπάει μαξιλάρι.
1: Όχι, καλέ, εδώ δίπλα στη μούρη το έχεις έτσι καμιά φορά. Το σηκώνεις όρθιο. Λες και θέλεις κάτι να πας σε αγώνα.
0: Τι όρθιο, και είμαι εξαπλωμένος και είναι όρθιο.
1: Όχι, είναι έτσι, είναι ορθή γωνία, αλλά είναι όρθιο.
0: Ναι, αλλά ακουμπάει στο στρώμα.
1: Ναι, αλλά και πάλι.
0: Ακουμπάει, δεν είναι σαν το σταυροπόδι.
1: Το φυσιολογικό θα είναι εντελώς κάτω ή από την άλλη ρεσί. Αυτό είναι κάπως πιο όρθιο.
0: Το φυσιολογικό είναι όταν κοιμάμαι να μην με κοιτάς. Είναι περίεργο να κοιμάται ένας άνθρωπος και ο άλλος από δίπλα του να τον κοιτάει.
1: Ανοίγω,
0: γιατί θα ανοίξω τα μάτια μου καμιά μέρα, θα να με κοιτάς, θα φας μια με το μαξιλάρι από το φόβο μου, γιατί θα τρομάξω που, σαν τη μάνα μου που ερχόταν πάνω. Βλέπω αν αναπνέεις, μου λέει μια. Είναι αυτό που καταλαβαίνεις ότι σε κοιτάει κάποιος και ανοίξει τα μάτια.
1: Να πάω στο μπάνιο και σε είδα. Δεν κάβαμε ξάγρυπνα να δούμε.
0: Να πηγαίνεις στο μπάνιο με κλειστά τα μάτια. Να μην τα έχεις ανοιχτά.
1: Τι προβλήματα είναι αυτά τώρα.
0: Αν δεν τελειώσει η μία μπάρα από τα φιλτράκια, δεν πειράζουμε ποτέ άλλη, λέει ο Γιάννης.
1: Στηρίζω πάρα πολύ δυνατά αυτή την απόφαση. Και επίσης, αν πάρεις από άλλον και είναι έτσι το χάλι το μαύρο, πρέπει να τις φτιάξεις κιόλας. Να είναι όλα οργανωμένα. Να υπάρχουν διαβαθμίσεις, παιδιά. Όχι να είναι ένα φιλτράκι από τη μία μπάρα, ένα φιλτράκι από την άλλα. Καλά, ειδικά μισά στο κέντρο και πάνω και κάτω. Σου πέταξα το πακέτο και σου πήρα καινούριο. Να το έχεις έτσι να το βλέπεις. Συμφωνώ.
0: Υπάρχει όντως. Είναι αυτό λίγο περίεργο. Είναι όντως κάπως, ρε παιδί μου. Επίσης, με
1: τους αναπτύ... Εσύ θα πάθαινες νευρικό κλονισμό αυτό, σίγουρα.
0: Με τι, με το πώς να είναι τα φιλτράκια.
1: Ναι, άμα ανοίξεις τέτοια. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Συνεχίστε να μας στέλνετε περίεργες συνήθειές σας. Θα σας το πούμε κάπως έτσι. Και να σας πούμε και για το Πάρος Παλάς Suites, παιδιά, που μας περιμένει όλους. Τι να πούμε τώρα. Εντάξει, μπήκα στο Πάρος Παλάς.gr και είδα λίγο τις φωτογραφίες, Αστερόπη.
1: Λέγε.
0: Γιατί εμείς δεν πάμε να μείνουμε εκεί πέρα?
1: Πάμε και εμείς να μείνουμε μέσα στον Ιούλιο. Ένα σουκού να πάμε.
0: Ένα σουκού δεν θες να πάμε? Παιδιά, εντάξει, τι να σας πω. Είναι η θέα. Η θέα στο Αιγαίο, από το, εκεί που, από το δωμάτιο. Το φαγητό, η διαμονή. Είναι ο ορισμός της κυκλαδίτικης ομορφιάς. Δεν είμαι υπερβολικός, αλήθεια σας λέω. Πάρος Παλάς Suites, η αλήθινη, μιλάμε για μια αίσθηση που είναι πραγματική. Αν, ας πούμε, το κυκλαδίτικο καλοκαίρι μπορούσαμε να το ορίσουμε, έτσι θα το λέγαμε. Να ξέρετε, μπείτε στο parospalas.gr για να μην μας λέτε υπερβολικούς.

0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Βάραμε.
1: Οκ.
2: Πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Music 892.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικό.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα.
13: Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξε το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
21: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα. μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224

0: Διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
3: Τι κουαλιτά.
4: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
5: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
6: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
5: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
6: 200 push-ups ίσον 3 burgers. Επιστημονικά μιλάω.
5: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
4: Τι αποφασίσαμε?
6: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Πες το και στους φίλους σου.
8: Μην είσαι μόνος.
7: Πολύ μπροστά. Music 892.
9: Καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, τερατά, γεια σας και χαρά σας. 6 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 8. Είμαστε η Ντελούλου, βεβαίως. Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη, σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 9 του Ιούνιου και μέχρι την άλλη Δευτέρα που γεροί να είμαστε.
10: Ναι.
9: Σκεφτείτε ότι θα είμαστε ακριβώς στα μισά του Ιουνίου, που σημαίνει ότι δεν μας χωρίζουν μόνο μας χωρίζει 1,5 μήνας
10: για τις διακοπές μας.
9: Για τις διακοπές, ολονό τις διακοπές, διακοπές του Αυγούστου, 1,5 μήνας για να τελειώσει και η δεύτερη σεζόν εδώ πέρα στον Music, στην εκπομπή μας. Απίστευτο.
10: Έχω κάποια άρνηση σοβαρή να
9: δηλαδή
10: συνειδητοποιήσω.
9: Φίλε, του χρόνου το Σεπτέμβρη θα έχουμε κλείσει 3 χρόνια. Θα μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο.
10: Ναι. Μπράβο. Ξέρεις τι. Μπράβο σου, Ευθύμη.
9: Μπράβο σου, θα έλεγα.
10: Μπράβο μας, Ευθύμη. Τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Καλά, δεν ξέρω. Για το μεταξύ μας εγώ μιλάω τώρα. Όχι.
9: Περίμενε.
10: Μιλάω για το μεταξύ μας. Ότι μέχρι στιγμής έχουμε... είμαστε και οι δύο ολόκληροι. Δεν λείπει σε κανέναν κομμάτι. Κάνω πλάκα. Όχι, τα έχουμε πάει πάρα πολύ ωραία. Τι. Κάνω χιμωράκια. Τα εννοώ, εντάξει.
9: Κάνω παύσεις για να την πικάρω, καταλαβαίνω. Για να ψάχνετε, να δω τι θα πει. Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για το άσε το έχω. Ήρθε η ώρα για πολύ ωραίο καλοκαιρινό δώρο, οικογενειακό από τη μία πλευρά, αλλά και όχι και φιλικό, γιατί θα μπορείτε να πάτε και 4 φίλοι. Εξάλλου και φίλοι, οικογένεια. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε εμείς. Το δώρο είναι εκπληκτικό. Είναι στο Water Fun Water Park, το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε όποτε θέλετε εσείς μέσα στο καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Πάρτε το τώρα γιατί μετά δεν θα το έχουμε και πάντε και Αύγουστο.
10: Γιατί θέλετε βουτιά στην πισίνα, θα την κάνετε. Θέλετε να καθίσετε δίπλα στην ξαπλώστρα να πιείτε το καφεδάκι σας, μπορείτε. Θέλετε να τσουλήσετε στο νερό μέσα από μία νεροτσουλήθρα, την έχει και αυτή το Water Fun Water Park. Αυτό στείλτε τώρα παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας στο 6939892892.
9: Και εισιτήριο για 4 άτομα, δεν το λες. Αμέσως σας φτιάχνουμε.
10: Καλά, είμαστε κυμπάρτες τώρα.
9: Είμαστε αυτοί οι τύποι. 6939892892. Γράφετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να βγείτε στον αέρα. Δεν χρειάζεται να έχετε ωραία φωνή, χρειάζεται να γνωρίζετε στίχους. Αυτός που θα βρει τον στίχο κερδίζει σήμερα,

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Γεια σας!
3: Χαίρετε!
2: Πώς σας λένε?
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω!
0: Γεια σου!
3: Τι κάνετε, για τη Vivian!
0: Vivian!
3: Δεν το πιστεύω!
0: Τρελά! Τι κάνεις, Vivian, πώς είσαι?
3: Καλά είμαι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά.
0: Και εμείς είμαστε τέλεια.
3: Είστε τέλεια, φοβερή.
0: Όχι, μην επιμένεις, εσύ είσαι τέλεια.
3: Σας αγαπώ.
0: Vivian, πού είσαι αυτή τη στιγμή?
3: Ευχαριστούμε. Και τους δύο.
0: Και τους δύο, γιατί κάνει ζήλιες. Κάνει ζήλιες, Αστερότη. Πες ότι την αγαπάς.
3: Πες και τους δύο, το είπα από την αρχή.
2: Ευχαριστούμε, Vivian.
0: Με τι ασχολείσαι?
3: Εσύ μην βάζεις λόγια.
0: Με τι ασχολείσαι?
2: Να, σε κατάλαβε.
3: Με τι ασχολούμαι?
0: Ναι.
3: Δεν θα πω ακριβώς, θα το αφήσω στη φαντασία σας. Απλά θα πω ότι όταν πηγαίνω για δουλειά φοράω στολή.
0: Οκ. Μια χαρά. Τι ώρα δουλεύεις, μπορείς να μας πεις για να μας βοηθήσεις?
3: Πάρα πολλές ώρες. Καθημερινά. Όλες τις ώρες της ημέρας.
0: Εντάξει, μια χαρά. Σήμερα δούλευες?
2: Γίνεται περίεργο αυτό.
3: Δούλευα, δούλευα.
0: Αυτό όλο που ακούμε είναι μετά τη δουλειά? Είσαι έτσι και
3: ναι,
0: πριν?
3: Ναι, εννοείται, είμαι σπίτι τώρα.
0: Πριν πώς είσαι?
3: Πριν πώς ήμουνα?
0: Όχι, πριν τη δουλειά είσαι έτσι πάλι? Το ίδιο ύφος έχεις?
3: Όχι, όχι, τη δουλειά είμαι σοβαρή.
0: Λοιπόν, Vivian, πάμε να παίξουμε.
3: Ωραία, ελπίζω να είναι εύκολο.
0: Πανεύκολο είναι. Πόσο χρονών είσαι?
3: Είμαι 31.
0: Είσαι 31, θα το βρεις, εντάξει, θα το βρεις. Άκου
3: λίγο. Παλιό.
0: Όχι, μωρή, άκου.
3: Άμα είναι πολύ παλιό.

0: και εσύ
1: δε με σκέφτεσαι όσο κι αν σε θέλω. Κι άλλη μια βραδιά φεύγεις κι υποφέρω. Δε με σκέφτεσαι.
2: Με ψυχή.
1: Σ' έχω και δε σ' έχω. Δίπλα σου να ζω, έτσι δεν αντέχω.

0: Ρε Βίβιαν, μπράβο, συγχαρητήρια, κέρδισες.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Τρέλα, μπράβο. Γλου γλου γλου, γεια σου. Ντελουλουλουλου, γεια γεια, καληνύχτα. Τέτοιους ακροατές θέλουμε, παιδιά, να είναι τρελή και να είναι...
2: Τώρα θα σκάσω όμως, τι δουλειά να κάνει?
0: Καμιά νοσοκόμα θα είναι, γιατρός, κάτι τέτοιο.
2: Λες,
0: Στολή και πολλές ώρες και το ένα και το άλλο. Εντάξει, πολλά επαγγέλματα βέβαια έχουν στολή. Και ένα συγκεκριμένο έχει αυτή την τρέλα της ακροάτριας, οπότε μπορεί να είναι και αυτό.
2: Ναι, δεν ξέρω. Ό,τι και αν ήταν πάντως, μάλλον το βγάζει και σε όποιον συναναστρέφεται. Σε εμάς το έβγαλε σίγουρα.
0: Λοιπόν, δοκίμασε σήμερα στο Μασούτι νέα προϊόντα Mr. Grant. Και σου το λέω έτσι, σαν τίτλο στο ναι. λέω. Και πρέπει να το κάνεις, γιατί εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα προϊόντα Mr. Grant και είναι υπέροχα. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες, δίνουν έμφαση στη τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Μιλάμε για τρόφιμα, για φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεις εδώ και 50 χρόνια. Γιατί μπαίνει το όνομα Mr. Grant και ξέρεις ότι θα είναι όλο τέλειο σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Ψάξτε, παιδιά, τα προϊόντα Mr. Grant. Θα γίνουν τα δικά σας αγαπημένα, αλήθεια σας λέω, με το χέρι στην καρδιά. Mr. Grant, Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Δυναμώστε σε αυτή την υπερτραγουδάρα.

0: Μπάγκα Ράγκα από την φετινή Eurovision, είναι η νικήτρια, είναι η Βουλγαρία. Το ακούσαμε αυτό το τραγούδι, έπαιξε στο Σαββατοκύριακο στην Μαδρίτη, έπαιζε στα κλαμπς,
1: ναι,
0: απ' έξω που βαρούσαν και κάνανε χαμό. Μία Μαδρίτη, παιδιά, που εντάξει, σας το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα δώσουμε και τώρα λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Τόσο όμορφη, τόσο υπέροχη, τόσος κόσμος και τόσο ζεστή.
1: Ζεστή.
0: Πάρα πολύ ζεστή. Και
1: το είπες αυτό και στην αρχή όταν το ζεστή.
0: Ηλιοφάνεια στον χρόνο δηλαδή.
1: Α, πάρα πολύ.
0: Εσύ έπρεπε
1: ωραία
0: να ζεις στη Μαδρίτη, φίλε.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Άμα είναι να μετακομίσω και κοντά, νομίζω ότι έτσι είμαστε στην κουλτούρα και στο πόσο ανοιχτοί είναι οι άνθρωποι και πόσο χορεύουν στους δρόμους και πόσο το ζουν, για μια χαρά. Φαγητό, πες τι έφαγες εκεί πέρα.
0: Εκεί εντάξει, έχει τα τάπας πολύ. Τα οποία τάπας είναι αυτά. Πώς ξεκίνησε.
1: Υπάρχουν. Έφαγες τάπα.
0: Υπάρχουν. Έχεις τα τριζόνια να τα βάλεις. Τα έχεις, ευχαριστώ. Έφαγες τάπας, όντως. Τα τάπας, εκεί είναι η παράδοσή τους, ρε παιδί μου. Αυτή, πώς, της άρεσε πάρα πολύ. Θα το πει, θα γελάει μόνη της τώρα.
1: Να σου κάτι, είναι τόσο κρύο που είναι καλό.
0: Που είναι καλό, ναι. Είναι κουλτούρα στον τάπας που όντως θα τρως. Αυτά πώς ξεκίνησαν. Ουσιαστικά ήθελαν να μετακινηθούν από μπαρ σε μπαρ και αυτό το έχουν γενικά στην Ισπανία και στη διασκέδασή τους, δηλαδή στη Μαδρίτη.
1: Μπαρ hopping.
0: Δεν κάθονται σε ένα μέρος. Πάνε, πίνουν ένα ποτό, ένα σφινάκι, φεύγουν και κάνουν, ρε παιδί μου, όλο αυτό το hop από τη μία πλευρά στην άλλη. Έτσι ξεκίνησαν και τα θέλαν μικρά γεύματα γρήγορα για να φύγουν να πάνε στο επόμενο,
1: ναι,
0: και να συνεχίζουν να τρώνε. Και επίσης
1: τα τάπας τι έχουνε?
0: Τι εννοείς τι έχουνε?
1: Μέσα
0: ό,τι θέλεις μπορείς να βάλεις. Είναι ουσιαστικά αυτό όλο το πολύ εύκολο, την μπουκίτσα, αυτό το κομμάτι, ναι. Επίσης

0: Να πούμε ότι αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση έχει να κάνει με τον λαό κυρίως, με τους κατοίκους, που είναι εξαιρετικά κοινωνικοί παιδιά. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μιλήσουν αγγλικά καθόλου, ναι. Τίποτα. Δεν, ούτε,
1: πώς συνονοήθηκες?
0: Ούτε καλησπέρα. Λίγο, άμα ξέρεις, λίγο, θυμήθηκα λίγο τα λατινικά από το σχολείο,
1: ναι.
0: Που μοιάζουν με τα ιταλικά, που τα ιταλικά φέρουν και λίγο στα ισπανικά.
1: Καλά. Ο θείος του ενεψιού του Μπατζανά και του ξαδέρφου.
0: Μετά λίγο δείχνεις, λίγο κάνεις, συνεννοείσαι. Έχεις λίγο και την γλώσσα του σώματος, ρε παιδί μου.
1: Με αυτή συνονοήθηκες καλύτερα.
0: Έτσι. Είναι πολυπολιτισμική. Υπάρχει μια έντονη ενέργεια. Σας το είπα και στην αρχή, μέχρι τα ξημερώματα είναι έξω και διασκεδάζουν. Και το παρατσούκλι του είναι η γάτη.
1: Ξέρεις,
0: ναι. Γενικά οι Μαδριλένοι το έχουν αυτό. Οι Μαδριλένοι, οι γηγενείς Μαδριλένοι, είναι εκείνοι που έχουν και τους δύο γονείς από τους τέσσερις παππούδες από τη Μαδρίτη. Είναι οι πολύ αυθεντικοί. Έτσι, αυτοί οι Μαδριλένοι. Ονομάζονται γάτοι γιατί αυτή η ιστορία έρχεται από τον αιώνα π.Χ. Μπαπά, 10ο αιώνα, που ένας στρατιώτης έλεγαν για να τρέξει, ρε παιδί μου, και να απελευθερωθεί από κάποιους Μαυριτανούς,
1: ναι.
0: Σκαρφάλωσε πάρα πολύ γρήγορα,
1: ναι.
0: Σαν μια γάτα, καταλαβες. Στα τείχη της πόλης. Και γι' αυτό το λόγο βγήκε όλο και τους λένε γάτους.
1: Ωραία story time για τη Μαδρίτη αυτό.
0: Αυτά, είναι μια πολύ ωραία πόλη. Είναι μια φανταστική, με φαγητό, με νυχτερινή ζωή, με κόσμο. Καθαρή πολύ. Πάρα πολύ καθαρή. Δεν είδαμε δηλαδή αυτό το. Τώρα 4 μέρες μείναμε, αλλά εντάξει, μας άρεσε.
1: Δεν σου μύρισε σκουπίδι.
0: Όχι. Και εκεί στην κεντρική, την Grand Via, που είναι ένας δρόμος ο οποίος, τι να σας πω, είναι χιλιόμετρα ατελείωτα.
1: Σαν τη Θεσσαλονίκη.
0: Και έχει όλα τα μαγαζιά εκεί. Είναι και εκεί, ας πούμε, όλες τις μάρκες, όλα τα μεγάλα, τα γνωστά μπραντ. Είναι εξαιρετική η βόλτα. Να πάτε στη Μαδρίτη. Είναι λίγο ακριβά τα εισιτήρια, αλλά θα κάνετε λίγο οικονομία, θα κόψετε κάτι άλλο για να πάτε.
1: Θα κόψετε λίγο το νίκη σας, ναι. Το φαΐ σας, το λαιμό σας.
0: Αυτό,
1: και θα
0: ναι,
1: πάτε
0: ναι,
1: και θα
0: ναι,
1: περάσετε
0: ναι.
1: Φανταστικά.
0: Αυτό.
1: Να σας πω κάτι, μπορείτε να ξεκονομήσετε κάπως τη βενζίνη σας για να τη βάλετε, να τη μαζέψετε λίγο-λίγο και να φτιάξετε τα αεροπορικά για να πάτε στη Μαδρίτη. Και πάνω σε αυτό έχω λύση, γιατί στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Και αν θέλετε κι εσείς να πάτε, είναι εκπληκτικά τα πράγματα στο Regency Casino Mont Parnasse. Με απίθανες κληρώσεις μπορεί να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις και όχι μόνο. Και φυσικά δεν έχει καθόλου ζέστη. Είστε στο βουνό Στάδρο Σερά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη με 2.000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ναι, Γεωργία, ακριβώς, και τα τσούρος βέβαια. Τσούρος όλη μέρα μπορείς να τρως. Είναι αυτοί οι μακρόστενοι λουκουμάδες.
1: Ναι.
0: Που
1: έχουν ζάχαρη και κανέλα.
0: Ναι, και μπορείς να τους βουτήξεις και στη σοκολάτα. Είναι φανταστική. Βαλένθια, Αλιλάντε και Έλτσε, μας γράφει ο Στέφανος, στις περιοχές που βρισκόμουν, συνάντησα κρυόκολους ανθρώπους.
1: Α, κρίμα.
0: Ναι. Αν πας στην Μαδρίτη, μόνο κρυόκολοι δεν είναι. Παίρνα μια βόλτα και ξαναστείλε μήνυμα. Και μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
17: Και τι άλλο, Αντώνη?
16: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
17: Έτσι, μπράβο.
16: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
18: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
16: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων.
19: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
20: Μάλιστα.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ακολούθησέ μας στο TikTok at official 89.2.

0: σαν.
1: Τι ωραίο κι αυτό, παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε να. Δεν θέλουμε να διακόψουμε τα τραγούδια.
2: Παιδί μου, Χιουγγέλ, ο
1: Λόφρεσκος. Αφήνουμε μέχρι τέλος να φύγει το λαμινόρε. Πώς το λένε.
2: Το πιο.
1: Τη νότα, στο τέλος.
2: Η τελευταία του η νότα.
1: Να φύγει. Η τελευταία η νότα του Χιουγγέλ. Πολύ ωραίο. Όντως, και αυτό θα το ακούτε. Γενικά, ακούτε τραγουδάρες.
2: Αυτό είναι και στο Σαζάμ, στη θέση νούμερο 8 και στην Αθήνα και στον κόσμο.
1: Ακούτε τραγουδάρες των Music. Δεν θέλω να κάνετε παράπονα. Θα ακούσετε και ζωδιάρες τώρα, όχι από τον Music σαν προσωπικότητα. Από την Αστερόπη σαν προσωπικότητα.
3: Ουρανός μας στέρια.
4: Ήρθανε τα άστρα και οι κοπέλες
3: μας. Τα άστρα μη με μαλώνετε. Τα άστρα μη με μαλώνετε.
1: Τελουλουζόδια. Για πες.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τις αυριανές προβλέψεις, όπως πάντα με τους κρυούς,
1: ναι.
2: Που αύριο οι κρυοί θα νιώσουν, λέει, από το πρωί πως κάποιοι ζητούν περισσότερα από εκείνους ή πως χρειάζεται να αποδείξουν τη σοβαρότητά τους. Παρόλα αυτά, εσείς πρέπει, λέει, φίλοι κρυοί, να προσέξετε τον τρόπο που μιλάτε, γιατί η ένταση μπορεί να δημιουργήσει αποστάσεις. Περνάω σε φίλους ταύρους και για τους ταύρους τα πράγματα αύριο, it's not bad, but δεν πρέπει να πιέσετε καταστάσεις που δείχνουν να μπλοκάρουν. Η μέρα ευνοεί περισσότερο την παρατήρηση και τη στρατηγική σκέψη παρά τις άμεσες αποφάσεις. Καλή μου δίδυμη, να σας πω ότι πρέπει να προσέξετε και εσείς λίγο παρεξηγήσεις, αλλά εσείς γύρω από χρήματα ή υποσχέσεις. Η Τετάρτη θα σας βοηθήσει να δείτε πιο καθαρά ποιοι αξίζουν την εμπιστοσύνη.

0: σας καρκίνη. Αν οργανώσετε σωστά τον χρόνο σας και δεν πάρετε τα πάντα προσεκτικά. Αν οργανώσετε, λέω σωστά το χρόνο. Ήρθα το πρωί στο τηλέφωνο και του λέω: α, θα έρθει να με βοηθήσει ο τάδε απόψε ή τάδε αύριο.
1: Από
0: η αδερφή μου.
1: Φύμωσε,
0: η αδερφή μου μεθαύριο. Και μου λέει: εντάξει, μου λέει, κοιτάξτε όμως να κάνετε δουλειές και να μην κάνετε μόνο σου, γιατί αλλιώς το σπίτι θα φτιάξει.
1: Δεν είπα. Καθόλου έτσι δεν το είπα.
0: Έτσι το είπε. Έτσι το είπε, ολόιδια.
1: Γιατί έχει καλέσει 5 διαφορετικές μέρες, 5 διαφορετικούς ανθρώπους για να τις κάνει από κάτι ο ένας. Σιγά που θα γίνει δουλειά.
0: Τι θα γίνει, σιγά. Αφού ο ένας ξέρει να μου συνδέσει το πλυντήριο.
1: Ίδια μέρα τους καλείς όλους αυτούς, δεν τους καλείς ξεχωριστά.
0: Μα δεν μπορούν.
1: Να βγάλεις και έτσι υποχρεώσεις.
0: Δεν μπορούν όλοι μαζί.
1: Τι με νοιάζει, καλέ, κάνω ό,τι θες. Εγώ συμπλήρωσα και τον καρκίνο κάτι. Δεν με νοιάζει. Θα ξαναχρειαστεί να μείνεις κάπου, δεν θα ξαναχρειαστεί. Θα γλυκάνεις τότε.
0: Ρε μπουμπουκάκι μου, ρε γλυκουλίνι μου.
1: Για πες για τα λιοντάρια.
0: Θα πω για τα λιοντάρια, δεν πρόλαβα τους καρκίνους. Λέει πρέπει να οργανωθούμε και να μην πάρουμε τα πάντα προσωπικά εμείς αύριο. Και θα βγούμε πιο δυνατή από τις απαιτήσεις της ημέρας.
1: Για πες.
0: Γι' αυτό πέφτουν τα ζώδια που λέω μέσα. Γιατί ξέρω που στοχεύω. Για τους λέοντες αύριο πάντως λέει να μην απογοητευτείτε αν κάποια πράγματα κινούνται αργά. Η μέρα θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι αξίζετε πραγματικά και να επενδύσετε. Μπούρδες. Ακόμα και αργά να κυλάει η μέρα θα την κάνει να κυλήσει γρήγορα. Έχει επιλογές η μέρα. Αν έχει να κάνει με λέοντες, εγώ δεν σας πω. Καμία επιλογή. Πάω σε παρθένους που μέσα στη μέρα την αυριανή ίσως χρειαστεί να πάρετε αποστάσεις από άτομα που σας μεταφέρουν πίεση ή αρνητισμό. Καλή μου ζυγή να σας ενημερώσω ότι δύσκολες συζητήσεις ή ψυχρότητα στην επικοινωνία μπορεί να υπάρξουν. Μην προσπαθήσετε να τους ευχαριστήσετε όλους. Για τους Σκορπιούς τα πράγματα είναι καλά, καθώς αν βάλετε τα πράγματα στη σειρά και πάρετε σημαντικές αποφάσεις, είναι η μέρα που θα σας βοηθήσει να τις πάρετε τις σημαντικές αποφάσεις, αν ρε παιδί μου δεν ήσασταν σίγουροι τύπου. Τοξότες. Τώρα τι να σας πω. Μπορεί να νιώσετε επιφυλακτικοί απέναντι στις προθέσεις των άλλων. Είναι κάτι που σας συμβαίνει κάθε μέρα, δεν εντυπωσιάστηκα. Εγώ καιρή να σας ενημερώσω ότι αν πρόσωπα ή συνεργάτες γύρω σας σας κουράζουν περισσότερο από όσο δείχνετε, ήρθε η ώρα να τους το δείξετε. Υδροχόοι μου, είστε σε μια φάση που έχετε αυξημένες υποχρεώσεις στην καθημερινότητά σας και πολλές μικρές εκκρεμότητες που ζητούν άμεση διαχείριση. Ήρθε η ώρα να βάλετε ένα τέλος σε όλο αυτό και τέλος, ηχθείες, μέσα στη μέρα θα υπάρξουν στιγμές που θα θέλετε να απομακρυνθείτε από πιεστικές καταστάσεις. Καιρός να το κάνετε.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου εγώ θα είμαι στον Bruno Mars στο Παρίσι.
0: Σωστά.
1: Αλλά εσείς θα είστε στην Παλίνη, εκεί θα δώσετε ραντεβού, στην Spotawheel. Από τις 5 το απόγευμα έως τις 7. Τα κουνάβια μας με τον Φάνη, τη Μαρία και τον Δημήτρη θα εκπέμπουν ζωντανά παιδιά από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event με μουσικές παραπολές, με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη, με σούπερ προσφορές για αγορά ή λίστα.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε που ήσταν και σήμερα Τρίτη στην παρέα μας, παιδιά. Ωραία ήταν η Τρίτη σήμερα.
1: Όμορφα κύλησε, μας έλειψες, ευχαριστούμε που γύρισες πίσω.
0: Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Την Παρασκευή έχεις κανονίσει να φύγεις να πας κάπου?
0: Όχι, όχι, εδώ θα είμαι.
1: Α, όχι,
0: εδώ θα τη βγάλω την Παρασκευή. Για την άλλη δεν ξέρω.
1: Α!
0: Και λίγο την άλλη. Αλλά θα είμαι εδώ αυτές τις ημέρες.
1: Μπράβο, ρε Σεφημάκο, χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα μας.
0: Εντάξει, το λες και εσύ λες και έχω λείψει δύο φορές όλο τον χρόνο.
1: Ναι, τίποτα, δύο μέρες. Και αυτές λόγω δουλειάς.
0: Και αυτές κολλητά, σπαστά.
1: Ναι, μία το Σεπτέμβρη ήταν και μία τώρα.
0: Δεν πάω και για τη διασκέδαση, για δουλειά πηγαίνω.
1: Και να πεις ότι λείπεις και κάθε μήνα τρεις φορές, το καν.
0: Τι είναι το HR η κοπέλα από εδώ, έχει πάρει προαγωγή. Δεν της φτάνουν τα λεφτά από το σταθμό και την βάλαν και ρουφιανό. Εδώ πέρα, στο HR να δουλεύει.
1: Και την κάρτα θα κοιτάω στο τέλος, πόσες φορές τη χτυπάς και πόσες ώρες. Άντε, τα λέμε αύριο εδώ.
0: Άνθρωπος που σε κοιτάει στην κάρτα, στο πορτοφόλι και όχι στην καρδιά.
1: Θα φας
0: κουτουλιά. Δεν είναι καλός άνθρωπος.
1: Θα φας κουτουλιά. Δεν είναι κακό.
0: Είναι
1: μένα,
0: κακός άνθρωπος.
1: Έλα να χαιρετήσουμε μονιασμένη. Μονιασμένη, πάρ' τα πίσω αυτό που είπες.
0: Τα λέμε αύριο, φίλια.
1: Πάρ' τα πίσω.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση, το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
8: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
9: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον Κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
14: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
16: Και τι άλλο, Αντώνη?
15: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
17: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
18: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
15: Ποιος σου μίλησε σένα?
17: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Previously, στα κουνάβια.
20: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρύσταλλη.
21: Αλήθεια λες, Μαρία.
22: Αυτό είναι μαγιολίκια.
20: Τι μαγιολίκια καλά, και στους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
21: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
20: Αλήθεια, ναι.
21: Από μικρός το είχα το μάτι της τίγρης.
20: Δημήτρη μου, μπράβο.
21: Καλά,
22: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
23: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Το Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: People have the power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ταινίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
7: Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τελούλου. Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
20: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο. Στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο. Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Όχι, Μάγκη, θα αρχίσω να το πω.
19: Τι λέει για μένα. Που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
20: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιά

0: Σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25%.
5: Τυπός by Artisanal. Από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Πες με ένα γραφική, αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης, που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
8: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια, έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
7: Ναι, πραγματικά, για πες μας τώρα.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Could never move like this.

Move like this.

0: το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
1: Να σας πω τώρα κάτι.
0: Να το. Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
1: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
0: Μυρίζει το βρακί σου.
1: Και τις κάλτσες μου και
0: δεν θέλω να ξέρω τι κάνεις με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζει τα δικά σου.
1: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνει το πρωί μπάνιο, ωραία. Ναι. Και πηγαίνει γυμναστήριο.
0: Είναι υπάρχει μια περίπτωση με εδώ γυμναστήριο.
1: Έλα τώρα που γίνατε όλοι εδώ. Θέλει μετά από μια γυμναστική να το μυρίζει.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Όχι, για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
0: Ο κόλλος του Ευθύμη κάλπα κλάνει και μυρίζει λεβάντα. Δεν όμως, ότι εκεί καταλήγουμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: μπροστά.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai...

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλε αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από την Γαλλία ή μας λες βλακίες?
4: Ξένο τηλέφωνο.
2: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
3: Όντα σου.
5: Τι είπε, δεν το άκουσα.
3: Όντα σου γαμί.
4: Όπα.
3: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μία γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
4: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε Μίτσο?
3: Να σου γαμί.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
0: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: στα κουνάβια.
1: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
2: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, τη κυρία Μπέλου. Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπάζει νέρα.
3: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφος λίγο τώρα με την Μπέλου.
2: Δεν με χαίρεσαι τώρα πρωί. Πάμε στο ζυγό.
3: Αυτό κάνει το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
4: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
1: Ο πατέρα μου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο, πες μας.
1: Ω, μάλαμα. Είχαμε και τρακαρίσματα.
0: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
1: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
0: Πώς.
1: Πρέπει να έχει φτάσει τα 2000.
0: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά λε.
2: Τι σιγά, ρε, τι
0: λέει.
1: Έχει πεθάνει, καλέ.
2: Τι το κάνεις, να
0: γελάσεις,
2: δεν μπορώ.
0: Ηρεμήστε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία,
0: ε! Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
1: Αστεία.
0: Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
0: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο θα κλάψουν μάτια.
0: Εντάξει ρε Φάνη.
3: Είναι τόσο πολύ
0: ρε.
2: Θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι ρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Πλέον όλα τα παιδιά στο σχολείο ετοιμάζονται πάρα πολύ νωρίς. Αλλά η ετοιμασία έχει να κάνει, παιδιά, με ισιωτικές, με βαψίματα,
2: κάνουμε
1: με βλεφαρίδες.
2: Κάνουμε skin care, παιδάκι μου.
1: Θυμάμαι πως πήγαινα εγώ σχολείο, παιδιά. Και λέω, συγγνώμη, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου πει ξυρίσου, κουρέψου.
2: Το πρόβλημα δεν ήταν το κούρεμα, ήταν το λάθος κούρεμα. Ήθελε ο μπαμπάς μου να μου κάνουν πάντα τα μαλλιά γαλλικό καρέ, αυτό που είναι πιο κοντό πίσω και έρχεται πιο ευθεία μπροστά.
1: Α, το έκανε αυτό στα μαλλιά του, καλέ, άμα του άρεσε τόσο πολύ.
2: Δεν έχει μαλλιά, γι' αυτό έβγαζα.
1: Κύριε Κώστα, δεν κρίνουμε.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι αίρεση. Πες την αλήθεια.
2: Τι είδε.
3: Να σου κατώσω
2: ακόμα. Όχι, εσύ.
4: Τι ξανακούσε. Δεν
3: τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τη στιγμή που τον προσπερνάω, ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, και πια νομίζεις, κυρία μου, ότι είσαι εγώ. Είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου.
1: Καλά σου έκανε. Καταρχάς δεν ρώτησε τον κύριο.
0: Μου έδωσε την άδεια.
1: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι της ταμείας. Εγώ είμαι.
0: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριος, εσύ νέα κοπέλα, είσαι, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, περιμένεις.
1: Καλά σε είπε. Εγώ θα σε έλεγα, τι πίνεις το γάλα αμυγδάλου, μας κοροϊδεύεις. Ποιο κοροϊδεύεις, θα έλεγα, Μαρή, με το γάλα αμυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθες τα σουβλάκια απέναντι στου κάβουρα. Εμένα βρήκε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.